0: Ακούτε Κόσμος.
1: This song's called Where's the Love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα από το στούντιο του Κόσμου 93,6 από το Ράδιο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Ξεκινήσαμε με Γιάν Τιλσέν που έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1970. Αυτός ήταν σχετικά άγνωστος εκτός Γαλλίας μέχρι την κυκλοφορία της μουσικής του για την ταινία Αμελή που παίστηκε στους κινηματογράφους αυτή την εποχή. Μαζί λοιπόν θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

Είχαμε τις προάλλες την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Νομίζω ότι θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε δει σε διάφορα ειδησιογραφικά μέσα. Να σας πούμε ότι μέχρι σήμερα στο Netflix μπορείτε να βρείτε μια ειδική κατηγορία που έχει το τίτλο «Όλα είναι μουσική». Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να παρακολουθήσουν ταινίες, ντοκιμαντέρ, συναυλίες, όλες μουσικές. Έχει το Sound of Metal, την ταινία του Darius Marder, έχει το Jackie και Ryan, έχει το Χρυσάφι του Ουρίνου, που είναι μια ταινία για τον Γάλλο ράπερ, την αληθινή ιστορία του Γάλλου ράπερ του Ξατάρ. Έχει μια πολύ ωραία ταινία για τη Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τον Elvis Presley, για την Gloria Gaynor. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτή η ειδική ενότητα μέχρι σήμερα μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα του Netflix και να παρακολουθήσετε έτσι όποια ταινία θέλετε. Εγώ θα έλεγα το ντοκιμαντέρ για την Ella Fitzgerald, το Just One of Those Things. Ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, είναι μακριά από τη λογική μιας συμβατικής βιογραφίας και ακολουθεί τη ζωή της αυτής της κορυφαίας ερμηνεύτριας, της Ella Fitzgerald.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο. Πάμε να δούμε λίγο μερικά πράγματα από αυτό το ημερολόγιο της ημέρας που λέμε κάθε μέρα. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκίνητο βιομηχανία. Πες το σωστά. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Έμιλ Γέλνικ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν έτσι ένα αυτοκίνητο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σαν σήμερα. Επίσης το 1988 ο James Hansen, κλιματολόγος του Ινστιτούτου Διαστημικών Σπουδών, ανακοινώνει στη σύγκλη του ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη, αποτέλεσμα του φαινόμενου του θερμοκηπίου, είναι πλέον πραγματικότητα, και αυτό ήταν το 1988. Και σαν σήμερα το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα, κάτι που δεν ήξερα, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, και γι' αυτό άλλωστε ξεκινήσαμε με το μουσικό θέμα από τον Ονό για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι.

Επίσης, διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 2016, σοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πραγματικά ήταν μεγάλο σοκ. Παρά, λέει, τις προβλέψεις για την νίκη του όχι, οι Βρετανοί ψηφίζουν το Brexit με ποσοστό 52% έναντι 48% και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διάβαζα χθες ένα άρθρο στο Guardian που έχει γίνει, λέει, μια νέα έρευνα 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, και σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου τα 2 τρίτα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 15 χώρες θα υποστήριζαν την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση, λέει, απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει πολύ πιο θετική σε σχέση με τα πρώτα χρόνια μετά το Brexit. Και στο ίδιο γκάλωπ οι Βρετανοί εμφανίζονται πλέον σημαντικά πιο επιφυλακτικοί. 65% πιστεύει ότι έβλαψε τελικά την οικονομία και 66% ότι συνέβαλε στην αύξηση του κόστους ζωής. 1967, σαν σήμερα, για να περάσουμε στα δικά μας τα μουσικά, η Αρίθα Φράγκλιν κυκλοφορεί το Chain of Fools.

Πλησιάζοντας να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, σαν σήμερα το 1868 ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης ο Christopher Latham Sholes λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γραφομηχανή όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, που δεν τη γνωρίζουμε, φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που δεν έχουν δει ποτέ γραφομηχανή στη ζωή τους. Το 1901, σαν σήμερα, αφόρη τη ζέστη, διαβάζω πλήτη την Αθήνα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Και σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά, ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1929 γεννιέται η June Carter, περισσότερο γνωστή φαντάζομαι για το γάμο της με τον Johnny Cash, με τον οποίον θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια στην ιστορία της country μουσικής και όχι μόνο. Έχει φύγει από τη ζωή η June Carter από το 2003 και ο Johnny Cash πέθανε περίπου 4 μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2003.

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε για την επικοινωνία μας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

τα δικά μας τα του κόσμου, υπενθυμίζω ότι αύριο Τετάρτη έχουμε το μεγάλο αφιέρωμα στο David Bowie Black Star Tribute Band. Ένα μεγάλο αφιέρωμα θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie. Η φωνή του οπωσδήποτε μας αγγίζει ακόμα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο αφιέρωμα για το Black Star, το συγκλονιστικό Requiem που κυκλοφόρησε 2 μέρες πριν από το θάνατό του. Live, ολόκληρο για πρώτη φορά από την Black Star Tribute Band. Θα γίνει εδώ στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Μπορεί να κερδίσετε και προσκλήσεις, μπορείτε να μπείτε στο Instagram να δείτε τη σχετική ανάρτηση και να λάβετε μέρος και να κερδίσετε προσκλήσεις να έρθετε εδώ στην ΕΡΤ να δείτε από κοντά αυτή την μίνι συναυλία, θα έλεγα, από τους Black Star Tribute Band. Όλα αυτά Τετάρτη 24 Ιουνίου, αύριο δηλαδή 8 με 9 το βράδυ, live θα βγει και με ραδιοφωνικά αυτή η συναυλία και θα την παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Στο ημερολόγιο της ημέρας 1984 γεννιέται η Ντάφη, αυτή η τραγουδίστρια που είχε αναλυστεί το νούμερο 1 το 2008 με το τραγούδι Μέρση, μετά εξαφανίστηκε, πρόσφατα όμως ανακοίνωσε μια ζωντανή εμφάνισή της μετά από 15 χρόνια, μια μυστική συναυλία στο Λονδίνο, η οποία θα γίνει στις 5 Ιουλίου του 2026. Υπενθυμίζω ότι έχει βγει αυτό πολύ στις ειδήσεις, ότι είχε εξαφανιστεί και είχε, όταν ξαναεμφανίστηκε για πρώτη φορά μίλησε ότι την είχαν απαγάγει, είχε πει ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά, όλα αυτά είχε κάνει την αποκάλυψη αυτή το 2020. Τις τελευταίες εβδομάδες λοιπόν εμφανίστηκε δημόσια, είναι ιδιαίτερα σπάνιο αυτό, γιατί είχε πει ότι θα αποσυρθεί σχεδόν πλήρως από τη δημόσια ζωή, αλλά ετοιμάζει, λέει, νέα μουσική και αναμένεται και μια συναυλία που θα περιλαμβάνει και καινούρια της τραγούδια. Εμείς πίσω στα παλιά, στο Stepping Stone.

έχουμε ξαναπεί ότι το ημερολόγιο της ημέρας πάντα έχει κάτι από Beatles, όποια μέρα και να ανοίξεις, σαν εκείνη την ημέρα τη συγκεκριμένη θα βρεις να έχουν κάνει κάτι Beatles. Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1966, οι Beatles είχαν το 10ο συνεχόμενο νούμερο 1 single τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το Paperback Rider. Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε πιο δυνατά από οποιοδήποτε άλλο δίσκο των Beatles, λόγω ενός νέου εξοπλισμού που είχαν εκείνη την εποχή, που χρησιμοποίησαν στη διαδικασία του mastering.

0: Ακούτε Κόσμος. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
1: Κόσμος 93,6.

Και με τον Leon Bridges μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι το Coming Home, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2015. Ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2014, ο Bridges έπλαινε πιάτα σε ένα εστιατόριο. Δεν είχε σκεφτεί, μάλλον είχε σκεφτεί να ασχοληθεί με τη μουσική. Έπαιζε στον ελεύθερο χρόνο του, έτσι έπαιρνε το μικρόφωνο, έλεγε κανένα τραγούδι. Ένα βράδυ λοιπόν τράβηξε την προσοχή κάποιων συναδέλφων του. Κάνανε μαζί έτσι ένα μίνι συγκρότημα, ανεβάσαν τα τραγούδια του στο SoundCloud και μετά αυτό που ακολούθησε ήταν μια φρενίτιδα από τις δισκογραφικές εταιρείες σε όλη τη χώρα, την Αμερική, για να υπογράψουν συμβόλαιο με αυτόν τον τραγουδιστή της Retro Soul. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας.

Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και συνεχίζεται, έχει ξεκινήσει το Open Air Film Festival, αυτό το φοβερό φεστιβάλ, το έχω ξαναπεί μαζί πάρα πολύ, που πηγαίνει σε διάφορες πλατείες, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και προβάλλει ταινίες με δωρεάν είσοδο. Σήμερα λοιπόν στην πλατεία Κοτζιά θα βρίσκεται, εκεί θα προβληθεί στις 9.30 η ταινία Ξενοδοχείο Grand Budapest του Wes Anderson με το Ralph Fiennes. Τρίτη λοιπόν σήμερα, πλατεία Κοτζιά, 9.30, Ξενοδοχείο Grand Budapest. Η επόμενη προβολή, να ξέρετε, ότι είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Πάρκο Ελευθερίας, θα τα πούμε μέχρι τότε. Γενικά θα σας ενημερώνουμε για το Open Air Film Festival, όπως είπα και πριν, είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Φέτος νομίζω γίνεται για την 16η χρονιά αυτός ο θεσμός και συνεργάζεται και με διάφορα μουσεία. Όλα τα σημεία στα οποία προβάλλονται οι ταινίες είναι ιδιαίτερα. Σαν σήμερα, από το ημερολόγιο της ημέρας, φεύγει από τη ζωή ο Σινάτρα των blues, έτσι τον έχουν αποκαλέσει, το λιοντάρι των blues όπως θέλετε, ο Bobby Blue Bland, ένας φοβερός τύπος των blues τραγουδιστής, ένας τύπος ο οποίος συνδύασε την gospel, την blues, την R&B, ένας από τους σπουδαίους, αν θέλετε, αφηγητές που δημιούργησε έτσι τρομερά τραγούδια αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με δραματικές ενορχιστρώσεις. Bobby Blue Blunt, λοιπόν.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Από τις 6 ακολουθεί ο Προκόπης Ζούκας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπυρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
12: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
13: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Πολύζου. Τη σοκαριστική ομολογία του δράστη για τον βασανιστικό τρόπο θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη έρχεται να επιβεβαιώσει η ιατροδικαστική έκθεση, με τις αρχές πλέον να εστιάζουν στα ακριβή κίνητρα του στιερού εγκλήματος. Σε κατάγματα και κρανιογκεφαλικές κακώσεις από θλόν όργανο οφείλεται το θάνατο της 45χρονης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στη κάμερα του Earth News και ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης. Χθες το πρωί παρουσιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές το ιστορικό της υπόθεσης που εξηγνιάστηκε από τα στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων. Στην παρουσίαση τονίστηκε πως υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες και ότι από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Υπήρξαν εκτεταμένες αναζητήσεις σε κοινωνικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον, αξιοποίηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, αξιολόγηση και διασταύρωση μαρτύρων, ενώ εξετάστηκε κάθε πληροφορία και κάθε επαφή της παθούσης. Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες στιγμές της δολοφονητής, επεσήμανε η τελευταία κάμερα που την έπιασταν σε απόσταση 83 μέτρων από το σπίτι που δολοφονήθηκε. Η Λεβεντάκη μπαίνει στο σπίτι, δεν είδαμε αποχώρηση από το ίδιο σημείο, έπρεπε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν βγήκε από άλλη έξοδο. Η Λεβεντάκη είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο συνηθιών, ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Στις 6 και 20 το απόγευμα έγινε κίνηση με όχημα του δράστη. Πρόκειται για το όχημα που βρήκαμε ίχνη αίματος και έγινε η μεταφορά της στο αγροτεμάχιο. Έκανε κίνηση προς το νοσοκομείο. Για το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας. Βουκάλι, μαχαίρι και ένα κούτσουρο χρησιμοποίησε για το φωνικό. Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Άρση απορρίτου έχει γίνει. Ο κατηγορούμενος κρατείται από το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης για ναρκωτικά και θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα και για αυτό το αδίκημα σήμερα το πρωί. Τραγικό τέλος σε μια υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, με πρωταγωνίστρια τη μητέρα που το Μάιο του 2025 γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι της που διέμενε το μωρό της και το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Η 34χρονη που είχε μεταχθεί το πρωί του περασμένου Σαββάτου στα κρατήρια του αστυνομικού Μεγάλου Ηρακλείου με τη μεταγωγή της να γίνεται λίγες ώρες πριν καθίσει σήμερα Τρίτη στο Εδώλο για την πολύκλωτη υπόθεση που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Η άτυχη γυναίκα με τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο κελί της το πρωί της Κυριακής. Πάντως, τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να φωτιστούν από την νεκροψία νεκροδομή την ώρα που τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κράτησής της και των συνθήκων θανάτου της είναι ανοιχτά. Ο συνήγορός της, Γιώργος Καρούτσος, μίλησε για μια βασανισμένη και ταλαιπωρημένη γυναίκα λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων και της νοητικής υστέρησής της που ενώ είχε αφήσει στα σκουπίδια το μωρό της περίπου ένα χρόνο πριν, μέχρι και λίγες ημέρες πριν μέσα στα σκοτάδια του μυαλού της ρωτούσε γι' αυτό, περιμένοντας τη δίκη. Ένοχος κρίθηκε από το τριμελές αφεντείο κακουργημάτων ο 27χρονος Αιγύπτιος για το θανατηφόρο τροχαίο που κόστησε ζωή στην 23χρονη Μαρία το Σεπτέμβριο του 2025 σε περιοχή ανάμεσα σε Σταλίδα και Μάλια. Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθριξης 10 ετών, 5 μηνών και ενός έτους για τρεις πράξεις χωρίς ανασταλτική δύναμη, ενώ απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σήμερα τελικά αναμένεται, όπως εκτιμάται, να γίνει γνωστή η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου και πρώην αντιδημάρχου σε Δήμο της Μεσαράς όσον αφορά την ποινική του μεταχείριση σε σχέση με την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του 57χρονου, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει εκδώσει απόφαση μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας και θέλει να εξετάσει ενδελοχώς όλα τα στοιχεία και τις επιμέρους πτυχές της αυτής υπόθεσης. Την ενεργοποίηση εκκλησιαστικών διαδικασιών και την παραπομπή της υπόθεσης που αφορά τον Αρχιμανδρίτη, το όνομα το οποίο υπήρξε στη δικογραφία της υπόθεσης εκβιασμών σε επισκοπικό δικαστήριο, ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Η Σύνοδος, η οποία συνεδρίασε στις 5 Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε ενημέρωση από τη Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου σχετικά με την πορεία των εκκλησιαστικών διαδικασιών που προβλέπονται να ακολουθηθούν, ενώ κάλεσε τον Μητροπολίτη να προχωρήσει σε ενέργειες.
Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εξέφρασε την αντίθεσή του στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους. Η τελική θέση του σώματος θα αποτυπωθεί σε γραπτό ψήφισμα, το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα, ενώ στη συνεδρία δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι παρεμβάσεις κατοίκων και οι εχμές για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε ο σχεδιασμός της δομής. Βάρκα με 48 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί, εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο το απόγευμα της Δευτέρας. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή των μεταναστών από σκάφος της Frontex. Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου δύο Έλληνες 47 και 80 ετών, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δεδρυλίων κάναβης και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που επίπτουν στην αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής, έλλειψη νοτίων και μη υποβολή ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης. Σε κινητοποίηση αύριο στις 10 το πρωί στην εφορία Χανίων με προσυγκέντρωση στον κόμβο των Μουλιών προχωράει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων διαμαρτυρώμενη για το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Επιχείρηση διάσωσης 75χρονης τουρίστρας πραγματοποιήθηκε στο φαράγγι της Ήμπου στα Σφακιά. Η Ισπανίδα υπήκος τραυματίστηκε καθώς πεζοπορούσε μέσα στο φαράγγι. Η γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια μέσω του τηλεφώνου άμεσης ανάγκης αφού δεν μπορούσε να συνεχίσει. Οι πυροσβέστες από την ΕΜΟΔΕ και το κλιμάκι Βρυσών έσπευσαν για τη διάσωσή της. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα τραυματίστηκε στο κάτω άκρο, αλλά η υγεία της δεν εμπνέει περαιτέρω ανησυχία. Σοβαρό εργατικό ατύχημα. Ακόμα ένα σημειώθηκε το πρώτο Σαββάτου στην Νεάπολη Λασιθίου με ένα 69χρονο άνδρα να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή. Ο 69χρονος σιδηρουργός εκτελούσε εργασίες αλλαγής φίλτρου σε σιδερένιο Σιλό Μπετού όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τραυματίστηκε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και το μετέφερε στο Παγνείο που και νοσηλεύεται. Το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου συμμετέχει δυναμικά στην Πανελλαδική Κλαδική Απεργία του Τουρισμού και Επισητισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα γίνει προσυγκέντρωση των εργαζομένων Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή τύφλαν οι αρμόδιες αρχές σήμερα Τρίτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωση φωτιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, όλο το νησί βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορία 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Στις Φλόγες στηρίχθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές, προκαλώντας αναστάτους στους κατοίκους της περιοχής και σημαντικές ζημιές στο κτίριο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη στέγη του ναού με τις δυνάμεις πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για περίπου μία ώρα μέχρι να τη θέσουν πλήρως υπό έλεγχο. Στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτως τα ξημερώματα της Δευτέρας το κρουαζιερό πλοίο Norwegian Pearl, μεταφέροντας συνολικά 2.617 επιβάτες μετά την αδυναμία πραγματοποίησης του προγραμματισμένου κατάπλουτου στη Σαντορίνη. Το αίτημα για την έκτακτη προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Σούδας υποβλήθηκε την Κυριακή και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Και ο καιρός. Έθεος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκρίτια ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Έρθει Ηρακλείο, έρθει Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα από την Ανατολική Κρήτη, από το Ηράκλειο, από το σταθμό μας, από τους 97,5, τους 105,6 στα FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας με τον Παράσχο Χαραλαπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα Χανιά από τους 104, στους 100,6 στα FM. Από το διαδίκτυο παντού, www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυγερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στην φίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μαδακάκη. Για άλλη μια φορά η επικαιρότητα και στην Κρήτη στιγματίστηκε από τις υποθέσεις βίας και παραβατικότητας. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτές είναι οι ειδήσεις που κομίζουμε. Και είναι οι ειδήσεις που δοκιμάζουν και την υπομονή μας και την ανοχή μας και τα όρια της ψυχικής αντοχής μας σε ένα κόσμο που γίνεται πιο δύσκολο στη διαχείριση της πραγματικότητας μέσα από τις πολλαπλές του διαστάσεις και τις πολλές προκλήσεις του. Θα πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την προσκεκλημένη μας, έναν άνθρωπο που έχει δώσει πάρα πολλά, όχι στην επιστημονική κοινότητα μόνο, εγώ θα έλεγα ότι κυρίως έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτούς που πολλοί θέλουν να τους βλέπουν σαν αόρατους ανθρώπους. Είναι η ψυχίατρος Κατερίνα Μάτσα, η οποία θα βρεθεί στα Χανιά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου. Είναι συγγραφέας επίσης η κυρία Μάτσα και ένας άνθρωπος που μάτωσε για να στηθούν δομές απεξάρτησης. Έχει σώσει ανθρώπους από τον εφιάλτη των ναρκωτικών και ίσως σήμερα η συζήτηση μαζί της είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, αφού σήμερα όλα αυτά είναι υποβαθμισμένα, όλα αυτά δοκιμάζονται.

0: σημειώστε Τετάρτη 24 Ιουνίου. Στα Χανιά, στην όμορφη πόλη μας. Στο Μεγάλο Αρσενάλι, 9-10, παρουσιάζεται η ιστορία του 18 Άνω, μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης, της Κατερίνας Μάτσα. Η διοργάνωση γίνεται από τις εκδόσεις Άγρα. Η κυρία Κατερίνα Μάτσα, εκτός από πολύ γνωστή ψυχίατρος και συγγραφέας, ήταν η πρώην διευθύντρια του 18 και Άνω. Ένας άνθρωπος που... Ένας τίτλος δεν περιγράφει το μέγεθος της προσπάθειας για να οργανώσει αυτούς τους χώρους πηγής ελπίδας για εκατοντάδες ανθρώπους που αποδείχθηκαν και αποτελεσματικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό απέναντι σε μια πρόκληση εξαιρετικά δύσκολη, όπως είναι αυτή που λέμε, αποκαλούμε εξάρτηση. Καλημέρα κυρία Μάτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Μάτσα, είναι πιο επιγέρο από ποτέ η παρουσία σας και η παρουσίαση του βιβλίου, γιατί έχω την αίσθηση δημοσιογραφικά από αυτά που βιώνουμε στην Κρήτη, ότι σιγά σιγά η ανάγκη υποστήριξης των ανθρώπων, όχι μόνο των εξαρτώμενων από ουσίες, αλλά των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα από διάφορους λόγους, αν και πληθαίνουν, λιγοστεύει η υποστήριξη.
1: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αυτό που λείπει είναι υποστήριξη και στα ίδια τα άτομα που πάσχουν και στις οικογένειες που πάσχουν μαζί με αυτά τα άτομα, δίπλα τους. Πιστεύω ότι ο νόμος που ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου του 2024, 51-29, που έκανε τόσο μεγάλο κακό στο χώρο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, γιατί απέσπασε την ψυχική υγεία από το ΕΣΥ, το σύστημα ψυχικής υγείας, και το ενέταξε σε αυτό το τεράστιο γραφειοκρατικό οργανισμό ΕΟΠΑΕ ιδιωτικού δικαίου με 2.200 εργαζόμενους και μια γραφειοκρατία τρομακτική, και ταυτόχρονα μέσα σε αυτόν έβαλε και δημόσιες δομές και ιδιωτικές δομές, τους πάντες, και έτσι ουσιαστικά εξίσωσε το δημόσιο με το ιδιωτικό, ανοίγαγε το δημόσιο στο ιδιωτικό, και επίσης την απεξάρτηση ιδιωτικοποιώντας εντελώς, βάζοντας όλα τα προγράμματα στο ΕΟΠΑΕ και μάλιστα ομογενοποιώντας τα, δηλαδή καταργώντας τη φιλοσοφία του καθενός. Ιδιαίτερα τα στεγνά προγράμματα χτυπήθηκαν πάρα πολύ, γιατί τα στεγνά προγράμματα στηρίζονταν σε αυτό που πριν είπατε, το να υπάρχει στήριξη αυτών των προσώπων των ατόμων, είναι πολύ ευαίσθητα και γι' αυτό ευάλωτα, να αντιμετωπίζονται με πολύ αγάπη και κατανόηση, όχι με τη γραφειοκρατία, αυτό που επιβλήθηκε, ένα πνεύμα αυταρχισμού και γραφειοκρατίας. Δεν μπορεί να γίνει απεξάρτηση σε τέτοιες δομές, δεν μπορεί να στέλνει το σύστημα να πλοηγεί, όπως λέει ο νόμος,

0: το εξαρτημένο άτομο εκεί που υπάρχει καινή θέση, όταν αυτό το άτομο χρειάζεται ένα χέρι ανθρώπινο, ένα θεραπευτή που θα το αγκαλιάσει, θα το στηρίξει, θα το συνοδέψει σε αυτά τα πρώτα βήματα μέχρι να σταθεροποιηθεί η απόφασή του. Αυτό λείπει. Δεν υπάρχει δυνατότητα στο άτομο να διαλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει, αυτό που λέγαμε από παλιά και παλεύαμε θεραπευτικός πλουραλισμός, και επιπλέον με την ομογενοποίηση και αυτή την ένταξη στον ΕΟΠΑΕ, η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ ασκεί αυτή τη διοίκηση με ένα πάρα πολύ αυταρχικό τρόπο. Δηλαδή μετακινεί θεραπευτές από τη μια δομή στην άλλη χωρίς εξήγηση, και μάλιστα αποδομεί με μια φιλοσοφία όπως αυτή, ας πούμε, του Κεθεά, που πάντα τασόταν εναντίον των υποκαταστάτων, να παίρνει θεραπευτές που δεκαετίες δούλευαν στο Κεφεά, να τους πηγαίνει σε δομές, ας πούμε στη φυλακή διανομής υποκαταστάτων, ή να τους να ζουν, να τους εκβιάζει, να ζουν σε ένα κλίμα τρομοκρατίας και απειλών. Δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει σαν θεραπευτής. Σε ένα μεγάλο βαθμό οι θεραπευτές είναι τα πρότυπα αυτά των παιδιών. Απεξάρτηση σημαίνει ένταξη σε μια διαδικασία που θα του επιτρέψει να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται μέσα του, στον ψυχισμό του, στις ψυχικές του λειτουργίες, στον τρόπο που σκέφτεται επίσης, στον τρόπο που κάνει σχέσεις, στον τρόπο που οργανώνει τη ζωή του, ώστε να μην χρειάζεται τις ουσίες για να λειτουργήσει. Κανείς δεν γίνεται τυχαία τοξικομανής. Έχει τους λόγους του. Οι λόγοι αυτοί βέβαια είναι και δικοί του, ένα παιδί πολύ βαθιά τραυματισμένο από τα πολύ μικρά του χρόνια, ένα παιδί πολύ ευαίσθητο, πολύ κλειστό, πολύ μοναχικό, δεν είναι μόνο στον ψυχισμό του η δυσκολία, η κρίση, αλλά είναι και στο περιβάλλον, η οικογένεια δυσλειτουργεί, η κοινωνία δυσλειτουργεί, ο πολιτισμός είναι σε παρακμή. Όλα αυτά αποτυπώνονται στον ευαίσθητο ψυχισμό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε αυτή την κοινωνία, καθαρός, να μην χρειάζεται τις ουσίες, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης, της αλλαγής του εαυτού. Ένα ντοκιμαντέρ που φτιάχτηκε από ένα καλό, πολύ καλό σκηνοθέτη, το Γιώργο Ζέρβα, για το έργο του 18 άνω, το πώς προχωρά, λεγόταν «Τώρα είμαι ένας άλλος», γιατί μίλησε με παιδιά που είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Αλλάζουν. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε ένα καθεστώς αυταρχισμού, καταστολής. Ο ΕΟΠΑΕ, αυτή η αλλαγή που έγινε, κατά τη γνώμη μου ήταν καταστροφική. Αυτό το λένε, το επικαλούνται έχοντας και την εμπειρία τα ίδια τα παιδιά, τα απεξαρτημένα παιδιά, και από το ΚΕΘΕΑ και από το 18 άνω. Υπάρχουν στο 18 άνω συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για το 18 άνω, που τώρα στις 26 που είναι η μέρα κατά των ναρκωτικών έχουμε εκδήλωση στην πλατεία Κοραή απέναντι από τα προπήλαια, όπου αυτό που λένε, που θα το κάνουν πολύ καθαρό, είναι πρώτον γίνεται καλά το εξαρτημένο άτομο, δεν είναι καταδικασμένο να μείνει εξαρτημένο, δεν είναι χρόνιος ανίατος ασθενής, και ότι αυτή η αλλαγή, αυτή η διαδικασία της απεξάρτησης, δηλαδή της χειραφέτησης, της απαλλαγής από το καταναγκασμό της εξάρτησης, αυτή η διαδικασία απαιτεί και ψυχοθεραπεία και τέχνη. Θα μιλήσουν για ποίηση, θέατρο, φωτογραφία, όλες τις μορφές τέχνης που ασκούνταν μέσα στο 18 άνω σαν πρόγραμμα και που συνεχίζουν να το κάνουν στις συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης μετά την απεξάρτησή τους, και ταυτόχρονα απαιτεί η συμμετοχή του εξαρτημένου μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε, ισότιμα με όλους τους άλλους, για ζητήματα κοινωνικά, δηλαδή αντιπαράθεση με όλους εκείνους τους κοινωνικούς παράγοντες που τον όθησαν στο να αναζητήσει ένα δρόμο φυγής από την πραγματικότητα μέσα από τα ναρκωτικά, να αντιπαρατεθεί αλλά με καθαρό κεφάλι, καθαρό μυαλό, όρθιος, κοιτώντας κατάματα όλους και στη βάση της συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι μια πρόκληση αυτό για τους κρατούντες, για την κοινωνία, για όλους. Να δώσουμε μαζί τη μάχη για να υπάρχει απεξάρτηση με αυτή την έννοια της χειραφέτησης, της ατομικής και της κοινωνικής, γιατί δεν ξεκινάει αυτό το ταξίδι ένα παιδί εάν δεν πιστεύει πρώτον ότι είναι δυνατό, και αυτό θα του το εμπνεύσει ο θεραπευτής του προγράμματος, του θεραπευτικού πλαισίου, και δεύτερον, αν δεν πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει σε ένα καλύτερο κόσμο, να αγωνιστεί με ένα όραμα. Το όραμα λείπει. Δεν γίνεται απεξάρτηση σαν να πηγαίνεις στο νοσοκομείο να κάνεις θεραπεία του διαβήτη, όπως λένε οι υπέρμαχοι των υποκαταστάτων, ή σαν οποιαδήποτε άλλη σωματική ασθένεια. Δεν είναι ασθένεια. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, πολυπαραγοντικό, που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. 40 χρόνια εμπειρίας και του 18 άνω και του ΚΕΘΕΑ το αποδεικνύουν. Ήρθαν τώρα οι κρατούντες να θα ισοπεδώσουν όλα. Απέναντι σε αυτό αντιστεκόμαστε και ελπίζω ότι στην Κρήτη θα βρούμε ανταπόκριση.
1: Θέλω λίγο να σταθούμε στην σημερινή εικόνα, διότι υπάρχει ένα πολύ, ένας πολύ παράξενος τρόπος που παρουσιάζουμε τα γεγονότα, ενώ εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε αρχίσει και υιοθετούμε τη λογική ανήλικοι έμποροι ναρκωτικών. Θα το έχετε προσέξει, φαντάζομαι, κυρία Μάτσα. Ναι. Είναι βέβαιο ότι οι έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν ανηλίκους μετά την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα για να διανέμουν ναρκωτικά στα σχολεία και αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών. Πιστεύετε ότι αυτό απαντά στο πρόβλημα?
0: Είναι και... καταστροφικό. Είναι καταστροφικό και δεν απαντά στο πρόβλημα. Είναι καταστροφικό.
1: Θα σταματήσει η διακίνηση? Θα σταματήσουν τα παιδιά να προσφεύγουν σε εξαρτήσεις ουσίες? Ή δημιουργείται και μια σχέση εμπορική με αυτό το κομμάτι μέσα και από, όχι μόνο από τις ουσίες ηρωίνη, κοκαίνη, αλλά και από άλλες διαγερτικές ουσίες που μπορούν τα παιδιά να έχουν πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα πρόσβαση?
0: Σωστά τα λέτε, πάρα πολύ σωστά. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που τα παιδιά να αντιστέκονται σε αυτούς τους πειρασμούς, του να έχουν εύκολο εισόδημα, του να μπορούν και αυτά να κάνουν χρήση και να έλχονται από τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει ένα ουσιαστικό, πολύ καλά μελετημένο και για όλη την Ελλάδα, σχέδιο πρόληψης. Στο νόμο αυτόν δεν προβλέπεται, που ισχύει τώρα, δεν προβλέπεται τίποτα για την πρόληψη. Και όταν οι υπεύθυνοι των κέντρων πρόληψης πήγαν στον Βαρτζόπουλο, που τώρα είναι υπόδικος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πήγαν και τον ρώτησαν τι θα γίνει με εμάς που έχουμε τόσα χρόνια εμπειρίας στην πρόληψη, είπε μέχρι το 27 θα λειτουργείτε και μετά βλέπουμε. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για πρόληψη. Όλα αυτά που λέτε για τα παιδιά που είναι έρμεα των διακινητών αφορούν την πρόληψη.
1: Ναι,
0: 75
1: αλλά...
0: κέντρα πρόληψης όλη την Ελλάδα είναι στον αέρα.
1: Δικαστικά πια αντιμετωπίζονται ως έμποροι.
0: Βέβαια.
1: Που πουλάνε
0: το δικαστικό σύστημα είναι αμήλικτο. Εκτός εξαιρέσεων, οι δικαστές είναι πεπισμένοι ότι όποιος μπει στις ουσίες δεν μπορεί να βγει, είναι χρόνιος ασθενής και ταυτόχρονα είναι εγκληματίας. Συνδέουν την εξάρτηση με την επικινδυνότητα και αυτή η αντίληψη διαιωνίζεται συνεχώς. Οι δικαστές λειτουργούν με αυτό το κατασταλτικό πνεύμα και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα στο επίπεδο της πρόληψης, σεμινάρια, διάφορα να γίνουν και για το δικαστικό σώμα, ώστε αυτή η αντίληψη να αλλάξει. Όταν κυριαρχεί η αντίληψη ότι είναι χρονία ανίατη νόσος, του εγκεφάλου, σαν συνέπεια θα έχουμε αυτό. Την κατάσταση.
1: Κύριε Μάτσα, ζούμε σε μια περίοδο που απομακρύνεται η μαθητική κοινότητα και η κοινωνία από τις κοινωνικές επιστήμες, από τις φιλοσοφικές επιστήμες, από την αξία της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Και αυτό το, η κατάργηση των μαθημάτων, των
0: κοινωνιολογίας
1: και λοιπά, έχουν αντικατασταθεί από άλλα ουδέτερα πράγματα. Ναι. Εντατικοποιείται αυτό που αποκαλούμε εκπαίδευση με έναν μάλλον ανεπαρκή τρόπο, αν κρίνουμε από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και πολλές φορές καταραίουν.
0: Ναι,
1: το ζούμε και πολύ έντονα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει και αυτή η έλλειψη δημόσιου διαλόγου παλιά. Κάναμε ολόκληρες έρευνες για το θέμα των εξαρτησιών ουσιών, για την ψυχολογία των παιδιών, για τη στάση των παιδιών, των εφήβων και των νέων ανθρώπων απέναντι στη ζωή. Τώρα είναι όλα ισοπεδωμένα και μιλάμε μόνο για τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα τιμολόγια, για το brand. Έχουμε γίνει ειδικοί στο χρηματιστήριο και έχουν απομακρυνθεί και οι συζητήσεις και οι δημοσιογραφικές έρευνες και οι αναφορές στην κοινωνία. Ακριβώς. Για την κοινωνία.
0: Αυτό είναι η κυβερνητική πολιτική. Να μην απασχολείται η κοινωνία με αυτά τα θέματα που καίνε. Κάπου ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πρόσβαση των ανήλικων σε αυτά, τι θα κάνουμε, θα τα απαγορεύσουμε. Θα βάλουμε ένα αλγόριθμο που να τα απαγορεύει. Δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση ώστε να φωτιστεί το θέμα και να καταλάβουν και οι γονείς και όλη η κοινωνία τις αιτίες του προβλήματος. Να αλλάξουν κοινωνικές στάσεις, κοινωνικές αντιλήψεις, να καταπολεμηθούν στερεότυπα. Δεν υπάρχει πρόσβαση στα μέσα σε οποιονδήποτε ζητά να βάλει αυτά τα θέματα. Σας βεβαιώνω ότι εμείς και σαν κοινωνικό ιατρείο και σαν συλλογικές δράσεις επιχειρήσαμε να βρούμε κάποια πρόσβαση και στην τηλεόραση, εκτός εξαιρέσεων στο ραδιόφωνο, εκτός λίγων εξαιρέσεων στους επίσημους σταθμούς, δεν τα καταφέραμε. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Αυτά τα θέματα τα κοινωνικά δεν τα αγγίζει κανένας. Είναι πολύ μεγάλη κυβερνητική ευθύνη για την καταστροφή που γίνεται στη νεολαία σήμερα. Πολύ μεγάλη.
1: Λέτε ότι είναι θέμα κυβερνητικό, δεν φταίμε κι εμείς πολίτες δηλαδή.
0: Ακούστε, έχουν καλλιεργήσει το ιδεολόγημα ότι υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας στη νεανική ηλικία. Δεν είναι αλήθεια. Το καλλιεργούν όμως για να αυστηροποιήσουν τις ποινές. Για να βάζουν τα παιδιά πολύ πιο εύκολα στη φυλακή ή σε αναμορφωτήρια. Να καταστρέφουν τις ζωές τους. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα που είναι δεμένα.
1: Επίσης, παρά το ότι υπήρξαν, τέλος πάντων, κινήματα για τη σεξουαλική παρενόχληση και τα λοιπά, σε κάθε ας πούμε γυναικοκτονία υπάρχει και η κλειδαρότρυπα η δημοσιογραφική που προκύπτει από διαρροές βεβαίως, έτσι. Κάποιος διαρρέει πράγματα ή αφήνει υπονοούμενα και ζούμε το εξής. Αντί να προβληματιζόμαστε για τη βία στην κοινωνία, ασχολούμαστε με ίσως και φανταστικές ή εν πάση περιπτώσει με πράγματα που δεν μας αφορούν για τη ζωή του θύματος.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει την αλήθεια του και δημιουργούμε ένα τόσο νοσηρό περιβάλλον γύρω από το έγκλημα που είναι σαν να φροντίζουμε να καλλιεργούμε την ιδέα του εγκλήματος ως κάτι που προκύπτει για κάποιον λόγο και έχει και μια δικαιολογία. Πετάμε και ότι είναι απαράδεκτο και για κανένα λόγο δεν πρέπει να δολοφονείται ένας άνθρωπος. Αλλά είναι νοσηρό αυτό που συμβαίνει, κυρία Μάτσα,
0: βεβαίως,
1: σήμερα.
0: Βεβαίως, και είναι η αντίληψη ότι όλα αυτά είναι ζητήματα ατομικής ευθύνης. Κάποια τέρατα κάνουν τέτοιες πράξεις και δεν επιτρέπουν το διάλογο για τις αιτίες που οθούν κάποιους ανθρώπους να υιοθετούν τέτοιες αντιλήψεις που οθούν σε αυτά τα εγκλήματα. Σε αυτή την περίοδο της παρακμής η πατριαρχική κοινωνία έχει φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά είναι ανθρωποφαγικό. Όχι μόνο δεν ανοίγει ένα δρόμο να σκεφτεί κανείς πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, αλλά στιγματίζει, οφεί στο περιθώριο ή στη φυλακή και καταδικάζει τα άτομα τα οποία είναι η πιο αδύνατη κρίκη μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει. Αυτοί δεν θέλουν να φανεί. Αυτή η κοινωνική αλυσίδα που σπάζει κατά από το βάρος της κρίσης.
1: Το ζητούμενο είναι γιατί δεν μας προβληματίζει ότι σπάει η κοινωνική αλυσίδα.
0: Ναι, αυτό δεν θέλουν να προβληματιστούμε, γιατί σπάζει η κοινωνική αλυσίδα. Γιατί εξατομικεύεται ο καθένας. Γιατί αδιαφορεί για το διπλανό του. Γιατί οφείται να αδιαφορεί για το διπλανό του. Γιατί όταν διαλύονται οι κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας φροντίδας σε όλα τα επίπεδα, πέφτει το βάρος όλο στην οικογένεια και αν αυτή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, φταίει αυτή που το άτομο, το μέλος της, πεθαίνει μέσα σε τραγικές συνθήκες. Καταραίοντας το κράτος.
1: Λέτε λοιπόν ότι είναι όλα θέμα πολιτικής.
0: Βεβαίως και πολιτικής. Όχι μόνο πολιτικής, είναι πολύπλοκο το θέμα, αλλά η πολιτική παίζει καθοριστικό ρόλο και πρέπει να το δούμε αυτό. Και πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι είναι και δικιά του υπόθεση το να παλέψει ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Τον αφορά άμεσα, δεν τον αφορά σήμερα, θα τον αφορά αύριο. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει εξάρτηση. Εξάρτηση από ουσίες, εξάρτηση από τζόγο που γίνεται με τις ευλογίες του κράτους. Την προτροπή θα έλεγα, έτσι, διαφημίσει συνεχώς, παίξε. Και βέβαια η τροφή.
1: Ναι, παίξε και πρόσεχε όμως.
0: Ναι, πρόσεχε, αφού έρχονται στο κοινωνικό ιατρείο οι οικογένειες που έχουν πραγματικά καταστραφεί. Δηλαδή ανακαλύπτει η οικογένεια ότι το παιδί τους έχει χρεώσει με ας πούμε 90.000. Μια οικογένεια που ζουν μεροδούλη μεροφάει.
1: Τρομερό. Κυρία Μάζα, πριν σας αποδεσμεύσω, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ποια είναι στο κοινωνικό ιατρείο τα πιο συχνά ακραία φαινόμενα που συναντάτε, ανθρώπους δηλαδή που αντιμετωπίζουν πολύ ακραία προβλήματα μέσα από την κοινωνική πραγματικότητα?
0: Κυρίως κατάθλιψη, κρίσεις πανικού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκταση έχουν πάρει οι κρίσεις πανικού στους ανθρώπους σήμερα. Πολύ μεγάλη απελπισία που φτάνει στο σημείο της αυτοκαταστροφής, γιατί βλέπουν όλα να καταραίουν γύρω τους και όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι ενήλικοι αλλά και οι έφηβοι. Και επίσης πρέπει να πω, γιατί αυτό δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις που η χρήση της κάναβης, ειδικά στην εφηβεία και για πολλά χρόνια, οδηγεί σε ψυχωτικές καταστάσεις, πολύ σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπου έρχονται οι άνθρωποι με αυτό το πρόβλημα. Σε κάποιους είναι δύσκολο να αναστραφεί αυτή η κατάσταση. Σε άλλους υποχωρεί η ψύχωση, που βέβαια μπορεί να επανεμφανιστεί αν ξανακάνουν χρήση. Θεωρείται, προβάλλεται μάλλον, ως ακίνδυνη ουσία. Δεν είναι.
1: Λέτε ότι δεν είναι.
0: Δεν είναι καθόλου. Και σας το λέω από την εμπειρία μου, την κλινική εμπειρία με αυτούς τους ανθρώπους. Δημιουργούνται ψυχώσεις σε πολλά άτομα, πολύ ευάλωτα.
1: Και όλη αυτή η συσσωρευμένη απελπισία, κατάθλιψη, οργή, πού μπορεί να καταλήξει στην κοινωνία?
0: Συνήθως σε πράξεις αυτοκαταστροφής. Συνήθως. Κυρία, και αυτά πρέπει να τα αποτρέψουμε. Όλα αυτά. Όλοι πρέπει να κινητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε πανηδύνη, θα τα πούμε και στα Χανιά, ελπίζω.
0: Θα τα πούμε στα Χανιά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.

Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι φίλοι, οι οπαδοί του Πασόκ τον ερωτεύτηκαν, τον ερωτεύτηκαν παράφορα, τον αποδέχτηκαν ανεφόρον, του συγχώρησαν τα πάντα. Οι αντίπαλοι τον μίσησαν παράφορα, τον δυσφήμισαν, τον δαιμονοποίησαν, τον κυνήγησαν, αλλά δεν κατάφεραν να τον εξοντώσουν. Είπε πολλά, υποσχέθηκε πολλά, έκανε πολύ μεγάλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, άλλα πράγματα δεν τα έκανε, αλλά σήμερα, 30 χρόνια μετά το θάνατό του, παραμένει ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Κάπου έτσι, κάπου εδώ, με αυτή την υπενθύμηση, σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας πρώτα ο Θεός για αύριο στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας στην Ανατολική Κρήτη.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κυφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κυφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργκέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη είναι σήμερα, 23 έχει ο μήνας, 23 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 με την εκπομπή Δεκατιανού Ενημέρωσης. Μας ακούτε από τις συχνότητες της Ερτυρακλείου, μας ακούτε στους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, στους 105,6 στα νότια, είναι οι συχνότητές μας, και στο Λασίθι από τους 102,4. Και διαδικτυακά, στο σελίδα ερτέκο της ΕΡΤ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί είμαστε κι εμείς, οπότε μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή, γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και στην επιλογή των τραγουδιών σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συμβαίνουν και σήμερα στο νησί μας. Βέβαια, η ιστορία από τα Χανιά και η χθεσινή παρουσίαση της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές, οι λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης γυναίκας, για τη στάση του 43χρονου Σκοπιανού, για τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, μάλλον νεκροψίας, νεκροτομής και της έκθεσης που συνέταξε ο ιατροδικαστής. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα, και βεβαίως παίρνει το λόγο τώρα, το λόγο πλέον έχουν οι δικαστικές αρχές, δεδομένου ότι θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και των ανακριτικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Ο καιρός είναι καλός, έτσι το έχουμε καταλάβει. Το αεράκι επίσης μας είναι λίγο περισσότερο ενισχυμένο από όσο θα θέλαμε, κυρίως εκείνοι οι οποίοι, γιατί κάποιοι έχουν ξεκινήσει και τις διακοπές τους. Και βεβαίως το κυριότερο, τα παιδιά που έχουν τελειώσει με το σχολείο τώρα έχουν εξεχηθεί στις θάλασσες. Οπότε θα ήθελα να μην έχουμε αυτά τα μποφόρια και να είναι πιο ήρεμη η θάλασσα, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Το λέμε αυτό γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, τουλάχιστον λειτουργεί λίγο ανακουφιστικά αυτό το βοριαδάκι. Και σήμερα θα είναι ενισχυμένο. Η έντασή του θα φτάσει τα 5 μποφόρ, βόρειο-δυτική άνεμη. Μάλιστα το μεσημέρι οι ρηπές του ανέμου θα είναι αρκετά ισχυρές. Στο Ηράκλειο θα φτάνουν τα 55 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου. Η θερμοκρασία φλερτάρουμε με τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές θα έχουμε 30 βαθμούς και βεβαίως στην Νότια Κρήτη η θερμοκρασία εκεί θα είναι πολύ πολύ πιο ψηλά. Σας το έλεγα και χθες στο ξεκίνημα της εβδομάδας ότι έτσι θα πορευτούμε όλη την εβδομάδα. Δηλαδή θα διατηρηθούν οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι και το Σαββατοκύριακο, αλλά θα δούμε να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τι να πούν βεβαίως στην ηπειρωτική χώρα, που εκεί οι θερμοκρασίες στη διάρκεια της εβδομάδας, και ήδη το έχουν καταλάβει, από τη μια έχουν κάποιες περιοχές έχουν βροχές και μπόρες, αλλά με υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες τώρα που είναι πολύ παραπάνω από τους 29 και τους 30 βαθμούς που έχουμε εμείς στα βόρεια της Κρήτης. Μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες πάνω από 35 και 36 βαθμούς. Οπότε καλά είμαστε, έτσι, δεδομένων των συνθήκων. Απλώς χρειάζεται προσοχή. Και στη θάλασσα που θα πάμε για να κολυμπήσουμε χρειάζεται προσοχή, αλλά και προσοχή χρειάζεται για να μην έχουμε θέματα με πυρκαγιές. Είναι υψηλός ο κίνδυνος σήμερα στην Κρήτη. Έχουμε τριάρι, κίτρινο είναι το νησί από τη μία άκρη του μέχρι την άλλη, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είναι αυξημένη η επιφυλακή αλλά και η τιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών προκειμένου να μην έχουμε θέματα. Είδαμε ότι σε άλλες περιοχές και στην Αττική είχαμε χθες ζητήματα και είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Και μιας και λέω για πυρκαγιές, είχαμε ένα περιστατικό χθες στις Βασιλιές. Σηκώθηκε όλο το χωριό στο σπίτι, γιατί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, από το εσωτερικό της εκκλησίας, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Είχαμε την εκδήλωση της πυρκαγιάς, είχαμε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού. Προκάλεσε εκτεταμένες, κατάφεραν να τις σβήσουν βέβαια οι πυροσβέστες, αλλά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον εσωτερικό χώρο. Είχαμε 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες, τέθηκε υπό έλεγχο περίπου εκεί στις 3 τα ξημερώματα και όπως σας είπα είχαμε φωτιές και στο εσωτερικό αλλά και στη σκεπή της εκκλησίας. Τώρα για τους λόγους, τι προκάλεσε την πυρκαγιά, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η έρευνα του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από πολύ υψηλούς τόνους, από εντάσεις. Μάλιστα χρειάστηκε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παντελής Ριακιωτάκης, να διακόψει σε λίγο τη συνεδρία. Ήταν πάρα πολύ υψηλή τόνη και είχε κατακλειστεί η αίθουσα από κατοίκους επιχειρηματίες εκεί της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκονται οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη, εκεί όπου το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει αποφασίσει να δημιουργηθεί αυτή η δομή, η κλειστή δομή προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του Ηρακλείου. Λοιπόν, όπως σας είπα, είχαμε πολύ ψηλούς τόνους. Στο διατάφτα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρώτον είχαμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει όχι στην δημιουργία της δομής εκεί. Υπήρξε και ένα δεύτερο ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση και με το οποίο εκφράζεται η οριζόντια αντίθεση της παράταξης στις κλειστές δομές προσωρινής κράτης και φιλοξενίας μεταναστών. Και τι άλλο έχουμε, είχαμε το εξώδικο που έστειλαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής στο Δήμο για το θέμα αυτό και έχουμε και την δέσμευση του αντιδημάρχου πολεοδομίας, του Νίκου του Γιαλιτάκη, μετά από αίτημα και με το εξώδικο που εστάλει, μετά από αίτημα των κατοίκων εκεί, να πάει σήμερα και θα το κάνει, λέει, θα στείλει κλιμάκιο της πολεοδομίας προκειμένου να κάνει έλεγχο στο χώρο, γιατί βεβαίως υπάρχει καταγγελία. Ακούσαμε χθες και από εδώ από το σταθμό μας τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων να λέει ότι υπάρχουν εργαζόμενοι άνθρωποι μέσα στο κτίριο που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, κάνουν εργασίες. Λοιπόν, και θα πάει να δει το κλιμάκιο της πολεοδομίας, να δει την καταγγελία αυτή και αν μετατρέπεται αυτή τη στιγμή, έχουμε εργασίες προκειμένου να μετατροπεί η χρήση του χώρου ως δομή φιλοξενίας. Να διαπιστωθεί δηλαδή αν γίνονται όλα με νόμιμο τρόπο, αν υπάρχουν παραβάσεις, αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία επικαλούνται οι κάτοικοι.

Λοιπόν, θα δούμε σήμερα τι γίνεται με την ιστορία του λαγοκέφαλου. Μέρες τώρα φαντάζομαι ότι ακούτε, βλέπετε δημοσιεύματα, ακούτε συνεντεύξεις, συζητήσεις που υπάρχουν σε σχέση με το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο προτίθεται από τη μια να στηρίξει τους ψαράδες που το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να είναι μεγάλη η ζημιά που έχουν υποστεί από την δράση των λαγοκέφαλων στην περιοχή μας, και δεν είναι μόνο ότι καταστρέφουν τα δίκτυα τους, αλλά δεν αφήνουν σαρών τα πάντα, δηλαδή δεν αφήνουν ψάρι για ψάρι στις ελληνικές θάλασσες. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία απασχολούν και την κυβέρνηση και βεβαίως αυτό το, πώς το λέμε, το σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα πάει το κεφάλι τώρα. Ακούμε για περίπου 5 ευρώ το κιλό. Θα είναι η αποζημίωση, θα τα δούμε όλα αυτά. Αυτό το οποίο κρατήσαμε και θα το δούμε και εμείς στη συνέχεια είναι ότι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι θα ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία και αυτό το, η προσπάθεια από την Κρήτη, και θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο αργότερα με τον πρόεδρο του Συλλέγου Αλλιέων εδώ στο νομό Ηρακλείου, τον Γιάννη Ανδρουλάκη.

Λοιπόν, η καθυστέρηση έχει να κάνει με μια εσωτερική διαφωνία που έχουμε εδώ στο σταθμό. Εάν αυτά τα 5 ευρώ είναι για το λαγοκέφαλο ή για το κιλό. Λοιπόν, θα τα διευκρινίσουμε αυτά. Να, γι' αυτό θα τα πούμε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Να διευκρινίσουμε αν αυτά τα 5 ευρώ αφορούν στο κεφάλι, να το πούμε έτσι, δηλαδή στο ένα ψάρι, ή αν αφορούν στο κιλό, σε ποσότητα. Λοιπόν, θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Και βεβαίως το ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η κατάσταση όπως κατάφεραν σε ένα μεγάλο βαθμό να ελέγξουν με αυτά τα δεδομένα και με αυτές τις ενέργειες την κατάσταση στην Κύπρο, που και εκεί η κατάσταση είχε πραγματικά ξεφύγει και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τους ψαράδες εκεί.

Λοιπόν, λέγαμε για την ιστορία στα Χανιά με τη 45χρονη γυναίκα. Είχε ενδιαφέρον η ιατροδικαστική έκθεση μετά την νεκροψία νεκροτομή που έγινε στο Ρέθυμνο. Εν ολίγης, αυτά που έδειξε η νεκροψία είναι ότι η γυναίκα δεν πέθανε από τις μαχαιριές, αλλά πέθανε από το χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι. Της προκάλεσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμορραγία και... Στη συνέχεια η γυναίκα πέθανε. Μάλιστα φαίνεται να έχει χτυπηθεί σε δύο φάσεις, δηλαδή την πρώτη φορά και βεβαίως και με τα όσα έχει πει και ο 43χρονος, πρώτα με το μπουκάλι της μπύρας, μετά την μαχαίρωσε, αλλά είναι επιφανειακά στην αριστερή πλευρά. Είναι επιφανειακά τα τραύματά της, δεν είναι αυτά δηλαδή τα οποία της προκάλεσαν το θάνατο, και στη συνέχεια, γιατί η γυναίκα συνέχιζε να είναι ζωντανή και να έχει τις αισθήσεις της και να καλεί σε βοήθεια, με ένα κούτσουρο, όπως είπε, την χτύπησε στο κεφάλι και έτσι έχασε τη ζωή της.

Λοιπόν, περιμένουμε σήμερα, πάμε και στα δικαστικά, περιμένουμε σήμερα γιατί δεν έγινε χθες και περιμέναμε χθες την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την τύχη του 57χρονου κτηνοτρόφου και πρώην αυτοδιοικητικού, πρώην αντιδημάρχου. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου, για το θάνατο του οποίου, να θυμίσουμε, ότι κατηγορούνται ο 57χρονος για ηθική αυτουργία στην δολοφονία, ο γιος του και ο βοσκός της οικογένειας. Οι δύο τελευταίοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Είχαμε την διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας. Η ανακρίτρια είχε, μετά την απολογία του 57χρονου που είναι για ηθική αυτουργία, όπως είπαμε στην πράξη, η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι θα έπρεπε να προφυλακίσει

Βουλή ότι θα πει, εάν θα πρέπει να ακολουθήσει το γιο του και τον βοσκό του στη φυλακή, δηλαδή να κρυθεί προσωρινά κρατούμενος ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία υπάρχουν θέματα και περιμένουμε να συμπληρωθεί δικογραφία με αποτελέσματα εξετάσεων από ευρήματα τα οποία έχουν συλλέξει οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να δούμε αν θα συμπληρωθεί το puzzle. Και βεβαίως έχουμε τους συνηγόρους των τριών, οι οποίοι λένε ότι είναι μια δικογραφία η οποία είναι λιπέστατη, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν την κατηγορία και ότι υπάρχουν μόνο ουσιαστικά οι αναφορές από την πλευρά της οικογένειας που σχετίζονται με τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή του άτυχου προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου με τους βοσκούς, με τους κτηνοτρόφους εκεί της περιοχής, με τους οποίους είχε θέματα για αγροζημιές.

0: χθες είχαμε και τους τελευταίους από τους 7 της υπόθεσης αυτής της μεγάλης απάτης σε βάρος των συνδρομητικών μέσων, αυτή την επιχείρηση που είχαν στήσει με την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση με περισσότερους από 86.000 χρήστες. Λοιπόν, χθες είχαμε τον πατέρα και τους δύο γιους, ο πατέρας ο οποίος συνελήφθη στη Σάμο και οι δύο γιοι, ο ένας συνελήφθη στην Αθήνα και ο άλλος στην Κέρκυρα. Είχαμε προφυλάξει για τους δύο από τους τρεις, δηλαδή προφυλακίστηκε ο 63χρονος και ένας από τους δύο γιους του. Ο δεύτερος, ο γιος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, το επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές το μήνα. Κάτι αντίστοιχο βέβαια είχαμε και το περασμένο Σάββατο, δηλαδή από τους 4 που πήγαν το Σάββατο προφυλακίστηκαν οι 2 και αφέθηκαν ελεύθεροι οι άλλοι 2, αλλά με υψηλές χρηματικές εγγυήσεις, 20 και 30.000 ευρώ. Η σύζυγος του ιδιωτικού υπαλλήλου από το Ηράκλειο και ο αδερφός της, 20 η σύζυγος, 30 ο αδερφός της, και προφυλακίστηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο, εκεί όπου εντοπίστηκε ο σέρβερ της επιχείρησης που είχε στηθεί, των μηχανημάτων και του κυκλώματος, και ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Βεβαίως έπεται και συνέχεια, δεδομένου ότι η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 76 άτομα, άλλους 5 οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως συνεργοί, δεν έχουν συλληφθεί, θα κληθούν όμως και εκείνοι από τις ανακριτικές αρχές, και έχουμε και 71 χρήστες από τους 86.000, 71 έχουν καταγραφεί με ονοματεπώνυμο, με στοιχεία, και θα κληθούν και εκείνοι, γιατί και εκείνοι έχουν ευθύνη για αυτό το οποίο συνέβη. Λοιπόν, και εκείνοι θα κληθούν από τις ανακριτικές αρχές. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε πότε θα φτάσει στο ακροατήριο η υπόθεση. Λοιπόν, 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, παράσχο, έχουμε διαφήμιση και σήμερα, οπότε να ακούσουμε τη διαφήμιση, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται με το λαγοκέφαλο και πώς θα καταφέρουμε, πώς θα καταφέρουν μάλλον γιατί το βάρος θα πέσει στους ψαράδες μας, πώς θα καταφέρουν να ελέγξουν την κατάσταση με τις ευλογίες και με τη βοήθεια του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων εδώ στον Ομό Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλημέρα κυρία Σταυρούλα, σε εσάς τους ακροατές, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είχατε το χρόνο να μα πούμε έτσι κάποια πράγματα. Καταρχάς να δούμε τι γνωρίζετε εσείς, τι ενημέρωση έχετε. Διαβάζω και μάλλον είπε και ακούσαμε και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδριανό, να λέει στην ΕΡΤ ότι θα ξεκινήσουν από εδώ αυτή την προσπάθεια να ελέγξουν τους λαγοκέφαλους και το γεγονός ότι έχουν πλέον δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα.
1: Κυρία Σταυρούλα, όπου ακούτε πολλές κουβέντες,
0: ναι,
1: κράτα και μικρό καλάθι έχω μάθει στη ζωή μου, διότι αυτά τα έχω ακούσει και ξανά και ξανά και ξανά. 20 έτη τώρα υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Κανένας υπουργός, κανένας μα κανένας δεν θέλησε να βάλει τέλος σε αυτό το μαρτύριο των ψαράδων των Αλιέων. Και θα σας πω το γιατί. Διότι νομίζανε ότι δεν ήταν έτσι το πρόβλημα, τώρα που είδανε
0: ότι
1: το πράγμα.
0: Δηλαδή, ότι υπερβάλλατε, γιατί φωνάζετε, όπως είπατε και εσείς, χρόνια για αυτή την κατάσταση.
1: Βεβαίως, ότι υπερβάλαμε, νομίζανε οι κύριοι. Τώρα που βλέπουν λοιπόν και έχουν, κυρία Σταυρούλα, 198 κρούσματα, δαγκώματα.
0: Δεν λένε τόσα. Λένε ότι δεν ισχύει αυτός ο αριθμός, ναι, κυρία Ανδρουλάκη.
1: Κυρία Σταυρούλα, υπάρχουν τα κρούσματα καταγεγραμμένα και θα σας πω. Και υπάρχουν και κρούσματα τα οποία καν δεν έχουν καταγραφεί. Ξέρω κρούσμα συναδέρφου μου ψαρά προχθές ο αδερφός του έχει ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στην Αμουδάρα και του δάγκωσε το παιδί. Δεν πήγε λοιπόν στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο περιστατικό. Σας το λέω. Λοιπόν,
0: κοντά στην ακτή τώρα αυτό.
1: Έξω. Αυτό το ψάρι, κυρία Σταυρούλα, βγαίνει στους 20 πόντους νερό για να αφήσει το αυγό του.
0: Μάλιστα.
1: Το γόνο του. Λοιπόν, όταν το ψάρι αυτό φοβηθεί, τρομοκρατηθεί, είτε θεωρήσει ότι πάει να κινδυνεύσει,
0: επιτίθεται, λέτε.
1: Επιτίθεται.
0: Με τα δοντάκια του, έτσι.
1: Σκιαγόνες έχει, δεν έχει δόντια. Σκιαγόνες έχει, δεν έχει ένα-ένα τα δοντάκια.
0: Ναι, πλάκα κάνουμε τώρα, πλάκα κάνουμε, αλλά δεν είναι για πλάκα το σκηνικό αυτό έτσι όπως έχει γίνει. Καταρχάς θα ήθελα να μου δώσετε την εικόνα, δηλαδή πώς ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτό το εισβολικό μέσο και πόσο κακό έχει κάνει και στο Αιγαίο αλλά και σε εσάς τους ψαράδες, ενώ στο οικοσύστημα, έτσι.
1: Βεβαίως. Κυρία Σταυρούλα, αυτά εμφανίστηκαν όπως σας είπα το 2004 με 2005. Ήρθαν από τη Διόρυγα του Σουέζ, ο πλησιέστερος λοιπόν σταθμός που σταματήσανε και εγκατεστηθήκανε ήταν η Κρήτη. Από εδώ ξεκίνησε το κακό. Από την Κρήτη μετά πήγε στο Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησο και ανεβαίνει
0: επάνω.
1: Η κλιματική αλλαγή λοιπόν το βοηθάει αυτό το ψάρι. Στη βόρεια πλευρά επάνω Αλεξανδρούπολη αυτά δεν πρόκειται να πάει, διότι τα νερά είναι παγωμένα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Λέτε ακόμα, αυτό είναι το θέμα, ότι αλλάζουν οι συνθήκες στη Μεσόγειο, έτσι. Δηλαδή είναι ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Αργότερα δεν ξέρουμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί. Εμείς λοιπόν φωνάζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Παιδιά, κάντε κάτι, κάντε κάτι σε όλους τους υπουργούς και στους απερχόμενους και τους σημερινούς. Αυτοί δεν μας αφήνανε να εισακουστούμε. Θεωρούσανε ότι ήταν μία απή, να το πούμε,
0: εισβολή.
1: Βεβαίως.
0: Και ότι θα συνυπάρξει.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο ψάρι δεν έχει εχθρούς ούτε στη θάλασσα μέσα, ούτε απ' έξω από τη θάλασσα.
0: Εννοείται από τους ψαράδες και από το ανθρώπινο είδος, έτσι, αυτό εννοείται, έξω από τη θάλασσα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς τα πιάνουμε, τα σκοτώνουμε, ναι μεν, και με το που τα πιάνουμε, τα σκοτώνουμε, τα ξαναπετάμε μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να ασχοληθεί.
0: Πόσο έχει, ναι, καταλαβαίνω, πόσο έχει επηρεάσει. Δηλαδή, δώστε μας την εικόνα αυτή τη στιγμή. Εσείς που βγαίνετε για να ψαρέψετε, αν έχουν μειωθεί τα αλλιεύματα για σας, και τι γίνεται με το λαγοκέφαλο, δηλαδή συνεχίζει να σας κάνει ζημιές, πόσους μπορεί να ψαρέψετε, ξέρω, κάθε φορά που θα βγείτε έξω, πώς είναι η κατάσταση, έτσι, δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Καταρχάς θα σας πω ότι το λεοντόψαρο και το λαγόψαρο είναι είδος που τρώνε τα αυγά των άλλων
0: ψαριών,
1: το βρόσινο ψαριών. Αυτών των ψαριών, των οποίων αγοράζεται από την ιχθυαγορά των ψαράδων από εδώ, πλατεία 18 Άγγλων. Όταν γεννήσει λοιπόν το καλό το ψάρι, το μπαρμπούνι, η συναγρίδα, όλα αυτά, και γεννήσουν και αφήσουν τα αυγά, πάει απευθείας στο λεοντόψαρο και το λαγόψαρο και τρώει το αυγό. Εκτός το αυγό, τρώει το μικρό ψαράκι, το γόνο που είναι αδύναμο, μικρό. Δεν μπορεί να αμυνθεί. Με αποτέλεσμα, δεν υπάρχει υπεραλίευση, όπως την ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η υπεραλίευση γίνεται από το λαγοκέφαλο, κυρία Σταυρούλα.
0: Και το λεοντόψαρο.
1: Και το λεοντόψαρο, βέβαια. Και θα ξέρετε ότι δεν είναι ένα είδος λαγοκέφαλου.
0: Ναι, είναι 6,
1: Έχουμε 7 είδη λαγοκέφαλων.
0: 7, για 6 άκουσα εγώ. 7,
1: 7, 7 είδη λαγοκέφαλων είναι. Λοιπόν,
0: το ένα μεγαλύτερο από τα άλλα, από ό,τι έμαθα.
1: Βέβαια. Εδώ, για παράδειγμα, εδώ στην Αμδάρα αλλιεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν είδατε στο Κρήτη TV, αν είδατε στο Κρήτη TV, αλλιεύσα εγώ προσωπικά, ο γιος μου μαζί με μένα, αλλιεύσαμε 10-12 ψάρια. Το μικρότερο ψάρι ήταν 9 κιλά και το μεγαλύτερο 12-13.
0: Λαγοκέφαλοι όλοι?
1: Όλοι. Όλοι.
0: Τι έχουν φάει για να φτάσουν σε αυτά τα κιλά?
1: Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτά τα ψάρια πηγαίνουν πάνω στα δίχτυα του ψαρά. Έχει πιαστεί ένα ψάρι βρόσινο που λέμε, αυτά που καταναλώνουμε, το τρώνε και όπως το τρώνε αρπάνε το ψάρι πάνω από το δίχτυ και σχίζουν ταυτόχρονα το δίχτυ. Με αποτέλεσμα ο ψαράς να παθαίνει
0: διπλή ζημιά,
1: να παθαίνει και στα αλλιευτικά του εργαλεία ζημιές. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν η πολιτεία να πάρει μέτρα, να λάβει τα μέτρα.
0: Πώς το βλέπετε τώρα αυτό το οποίο σχεδιάζει με τη στοχευμένη αλλίευση? Κάτι πρέπει να κάνουμε, κύριε Ανδρουλάκη, έτσι, δεν, κάτι πρέπει να γίνει. Εσείς πώς το βλέπετε? Ήδη έχει εφαρμοστεί, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στην Κύπρο έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται.
1: Βεβαίως.
0: Χρόνια τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Φαίνεται να έχει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Κυρία Σταυρούλα, με τον απερχόμενο υπουργό, το Τζιάρα, είχαμε κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις επάνω στην Αθήνα στο γραφείο του. Ο άνθρωπος λοιπόν διέταξε και είπε τότε, θα βγάλω ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την αλληλεία του λαγοκέφαλου και λέει κάνουμε μία χρηματοοικονομική μελέτη,
0: ναι,
1: για να υπολογίσουμε τα έξοδα του ΑΛΙΕΑ ποια είναι, για να τα επικηρύξουμε εν πάση περιπτώσει και να βγάλουμε μια μέσο όρο τιμή, ποια θα είναι η τιμή που πρέπει.
0: Η αποζημίωση, η αποζημίωση.
1: Βεβαίως, βεβαίως κυρία Σταυρούλα. Λοιπόν, διέταξε λοιπόν την χρηματοοικονομική μελέτη.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Η χρηματοοικονομική μελέτη αφού έγινε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης παρέμεινε στο συρτάρι του Τσιάρα, του Κωνσταντίνου που έφυγε ο άνθρωπος και ο νέος δεν την ενεργοποίησε. Για ποιο λόγο? Θέλεις λοιπόν να βοηθήσεις. Τώρα λοιπόν κυρία Σαυρούλα.
0: Μα μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν βλέπουνε ότι έχουμε διάφορα κρουσματάκια, δαγκωματάκια. Στη Βουλιαγμένη προχθές. Στο Δήμο με τον κύριο Κωνσταντέλο, το Δήμαρχο. Δάγκωσε γυναίκα κυρία Σταυρούλα προχθές και μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο. Βλέπουν τώρα λοιπόν ότι αυτά που φωνάζαμε χτυπάνε στον τουρισμό, στο Λουόμενο, σε οποιοδήποτε και τώρα πάνε τάχα να κάνουν κάτι. Και ο κύριος ο Μαργαρίτης ο Σινάς και σήμερα που μιλάμε είναι στις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό όμως. Έστω και στο και 5 και στο και 10 κάτι να κάνουμε όμως κυρία Δρουλάκη. Και μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Ναι, συμφωνούμε όλοι. Αλλά ακόμα και έτσι δεν πρέπει να γίνει κάτι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμα έστω και στο παραπέντε. Ακόμα και στο παραπέντε ας κάνουν κάτι, διότι θα χαλάσουν τον τουρισμό, θα πάθουμε ζημιά, θα χαλάσουν.
0: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Θα φοβόμαστε να μπούμε στη θάλασσα, αυτό μας λέτε.
1: Και δεν θα μπορούμε να πάμε και ένα ψάρι.
0: Ναι, και αυτό που το βάζετε. Εσείς πώς τη βλέπετε αυτή την αποζημίωση? Δεν έχει ακόμα βέβαια καθοριστεί, αλλά εσείς τι ακούτε σε σχέση με την αποζημίωση?
1: Κυρία Σταυρούλα, ακούστε με. Επειδή σε έχουν σφίξει τα πράγματα μέσα από το δικό σας σταθμό και πρώτη φορά, θα σας αναγγείλω το εξής.
0: Πέστε μας.
1: Την Πέμπτη λοιπόν συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μαργαρίτης ο Σινάς για αυτό το θέμα που ποτέ δεν είχε γίνει. Για αυτό το θέμα ερχόμενος από τις Βρυξέλλες έχει συγκαλέσει και συγκαλεί ταυτόχρονα και τους αλλιείς.
0: Α, έχετε λοιπόν κληθεί κι εσείς δηλαδή να πάτε την Πέμπτη?
1: Βεβαίω, εκτός από...
0: Φαντάζομαι θα σας πει και για τα αποτελέσματα στις Βρυξέλλες, γιατί χρήματα αναζητεί στις Βρυξέλλες ο κ. Μαργαρίτης, έτσι προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αποζημιώσεις που θέλει να δώσουν, έτσι. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Τα χρήματα κυρία Σταυρούλα από τις Βρυξέλλες είχαν βγει. Βεβαίως επί τσιάρα.
0: Αλλά δεν ενεργοποίησαμε τους μηχανισμούς, λέτε.
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Αυτό ακριβώς σας λέω.
0: Πέστε μου κάτι άλλο. Ωραία. Θα περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε τι θα σας πει και πόσο γρήγορα θα γίνει. Εσείς είστε καλυμμένοι με τα χρήματα τα οποία ακούμε τώρα και δεν έχουμε διευκρινίσει αυτά τα...
1: Δεν
0: 5
1: έχω...
0: ευρώ είναι 4,73 που δώσανε στην Κύπρο. Δεν ξέρουμε. Θα είναι ανακεφάλι, θα είναι ανακυλό, θα αφορά μόνο το λαγόψαρο, δεν θα αφορά και το λιοντόψαρο και αυτό σας κάνει ζημιά.
1: Βεβαίως. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς όπως το είπατε, ακριβώς έτσι είναι. Δεν γνωρίζουμε ούτε αν είναι 3 ευρώ, ούτε για
0: είναι...
1: τα... Για το κεφάλι δεν είναι.
0: Για το κιλό μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Για το κιλό μιλάμε. Εμείς αυτό που θα επιδιώξουμε σαν σύλλογος ο δικός μας και πάντα και σε όλα τα έγγραφα που έχουμε αποστείλει επιδιώχνουμε το μοτίβο να εφαρμοστεί το μοτίβο της Κύπρου. Το το ίδιο σχέδιο της Κύπρου.
0: Το οποίο, το οποίο ήταν πιο ακριβώς, δηλαδή αυτό...
1: Αυτό θέλω να σας πω, κυρία Σταυρούλα. Δεν θα μου δώσει 5 ευρώ και θα μου πει ανακυλώ, πήγαινε κύριε. Στην Κύπρο υπάρχει σχεδιασμός και λέει κύριε 4,73-4,75 το κιλό. Υπάρχει ειδική επιτροπή πραγματογνώμονες οι οποίοι τους παίρνουν οι αλληλείς τηλέφωνο και τους λένε υπέστη ζημιά φθορά στα αλλιευτικά μου εργαλεία, ελάτε να τα επιθεωρήσετε.
0: Ναι.
1: Τα επιθεωρούνε, αποζημιώνουν τα αλλιευτικά εργαλεία του αλλιέα.
0: Είναι διπλή αποζημίωση δηλαδή λέτε.
1: Δεν είναι τη ζημιά.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
1: Τα αλλιευτικά εργαλεία. Η ζημιά στα αλλιευτικά εργαλεία.
0: Έχετε επιπλέον αποζημίωση, αυτό μας λέτε για τις ζημιές. Είναι, εάν εφαρμοστεί αυτό, πιστεύετε, ενώ με τη συστηματική αλίευση, πιστεύετε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα, κύριε Ανδρουλάκη?
1: Θα μειωθεί ο πληθυσμός σε πολλά μεγάλα ποσοστά, κυρία Σταυρούλα. Πάρα πολύ μεγάλα.
0: Αυτά μετά τι θα γίνονται, όλα αυτά τα ψάρια που φαντάζομαι ότι θα αλλιεύσετε, τι θα γίνουν μετά αυτά? Έχετε, ή είναι ακόμα, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρετε κι εσείς?
1: Όχι, ακούστε με. Σε αυτή την περίπτωση, εάν εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Κύπρου, μαζεύονται σε ειδικό θάλαμο, εν συνεχεία έρχεται ειδικό φορτηγό, τα φορτώνει, θα πηγαίνει στο κλίβανο και καίγονται, κυρία Σταυρούλα.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Δεν θα το χρησιμοποιήσουν ούτε για ηχθυάλευρα που λέγανε, ούτε τίποτα για κάψη πάει.
0: Ούτε για βρώση, γιατί κάποιοι με ειδική, με ειδικό, αν τα ψήσεις έτσι όπως πρέπει, λέει, μια χαρά τρώγονται. Αυτό έχετε φάει εσείς?
1: Εγώ ποτέ μου και κανένας από εδώ από τις ψαράδες δεν έχει φάει.
0: Δεν τα έχει δοκιμάσει,
1: Ναι.
0: Πάντως, η εικόνα και αυτό που είπε και ο κύριος Ανδριανός είναι ότι θα ξεκινήσουν από την Κρήτη.
1: Από την Κρήτη, διότι είχε εξαγγείλει, σας ξαναλέω, και είχε βγάλει τις διαταγές και όλες αυτά τα προβλεπόμενα τα είχε βγάλει ο Κωνσταντίνος ο Τσιάρας όταν έδωσε στο γραφείο μας απ' έξω τη δέσμευση στην κυρία Μακάκη Γεωργία.
0: Ωραία, κύριε Ανδρουλάκη, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη, τι θα σας πει και ο Υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης, και να δούμε πότε θα ξεκινήσετε. Αντιλαμβανόμαστε πάντως ότι δεν θα σταματήσετε να ψαρεύετε, έτσι. Συνδυαστικά θα γίνουν αυτά.
1: Βεβαίως, αυτά συνδυάζονται τα δύο. Αυτά τα δύο συνδυάζονται, δεν θα σταματήσουμε, αυτό εξυπακούεται. Πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα πληρώσουμε το ΦΠΑ, πώς θα πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας των σκαφών. Διότι τα σκάφη έχουν και τέλη κυκλοφορία, σαν το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πώς θα περάσουμε από επιθεώρηση, σαν το χταίο που περνάει το αυτοκίνητο, έτσι περνάει και το σκάφος από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Πώς θα πληρώσουμε ένα σωρό έξοδα.
0: Είναι πάρα πολλά, βέβαια. Δεν είναι μόνο το να βγείτε έξω και να ψαρέψετε τα έξοδα για το κάθε ταξίδι που κάνετε. Είναι και χιλιάδιο άλλα πράγματα τα οποία συνοδεύουν τη λειτουργία και το επάγγελμα ενός ψαρά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Θα τα ξαναπούμε. Μόλις έχετε και μία ξεκάθαρη εικόνα κι εσείς, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς. Να είστε καλά. Yeah, yeah, yeah.

0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και με το λαγοκέφαλο και με τα άλλα εισβολικά είδη, τα άλλα είδη ψαριών που έχουν εισβάλει από τη διόρυα του Σουέζ, γιατί αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το λαγοκέφαλο, αλλά είναι και άλλα τα οποία έχουν περάσει και δημιουργούν μικρότερα προβλήματα ή τέλος πάντων δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα το ξαναδούμε το θέμα μόλις έχουμε νέα, μόλις έχουμε κάτι νεότερο και από το Υπουργείο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 3-4 λεπτά πριν από τις 10. Μείνετε κοντά μας, θα πάμε στην Αθήνα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Στη συνέχεια θα πάμε στα Χανιά και όπου θα δώσουμε σκητάλη στους συναδέλφους από τα Χανιά, πολλά και ενδιαφέροντα έχουν να σας πούν και εκείνοι, και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια. Η Φανή Καλαθάκη θα είναι εδώ στις 11 εδώ μαζί σας. Εμείς και πάλι αύριο το πρωί εδώ, συνέχεια στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάργκεϊτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της, όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας, καλό υπόλοιπο Ιούνι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γιώργο, τι λες και εσύ? Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Εδώ είμαστε οι Ερτζιανοί. Η Ερτζιανή σήμερα η μία, η Ερτζιανή πάντα οι δύο, ενίοτε ο Ερτζιανός. Όπως και να έχει, σας έχω πει πολλές φορές εδώ, δεν σας αφήνουμε ανενημέρωτους. Είτε από κοινού, είτε κατά μόνας, είτε από μακριά, είτε από κοντά, είτε εδώ είμαστε πάντα. Στο ρεπορτάζ, πρώτο και πάνω απ' όλα πια, και στην ενημέρωση και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση και στο site και παντού. Η Ερτ Χανίων είναι παντού. Και σήμερα λοιπόν είμαστε μοιρασμένοι, άλλος εδώ, άλλος στα δικαστήρια, άλλος θα πάει στα δικαστήρια. Συνάδελφος που έφυγε τώρα από το ραδιόφωνο, παντού εδώ, επί παντός και παντού. Και είμαστε από τα Χανιά σήμερα. Και σήμερα από τα Χανιά είμαστε, αλλά πάμε παντού. Εδώ από την ΕΡΤ Χανίων, μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου, φυσικά την καλημέρα μας εκεί, στον Παράσχο Χαραλαμπάκη, στον Δημήτρη Στατίγη, στην Ελένη την Ξυλούρη, σε όλους τους συναδέλφους που είναι από νωρίς και αυτής της επάλξης. Και εδώ έχουμε φυσικά τον Άφησα τελευταίο, γιατί είναι ένας και μοναδικός, ο Γιώργος, πώς είπα. Να μην σε κάνω να γελάς, Γιώργος Βλαζάκης λοιπόν εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου εκτάκτος, πρέπει να σας πω το εκτάκτος, γιατί ο Γιώργος είναι ένας φοβερός ραδιοφωνικός παραγωγός, με εκπομπάρες, τα μουσικά του αφιερώματα, αλλά μας κάνει την τιμή και έρχεται εδώ και παίζει και με τα πλήκτρα στην ώρα που χρειάζεται. Και είναι λοιπόν μαζί μας σήμερα ο Γιώργος Βλαζάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου όπως κάθε μέρα, για τη γραμματιακή υποστήριξη. Και θα πάμε, ναι, τι να, τώρα, ναι, πού να πάμε, θα πάμε. Μας ακούτε φυσικά, όπως πάντα, εκτός από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων και της ΕΡΤ Ηρακλείου, από τα ραδιόφωνά σας, από το ΕΡΤ ΕΚΟ, που μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είστε δηλαδή τώρα στην παραλία και η θάλασσα που πάει και έρχεται το κυματάκι σας βρέχει τα πόδια. Πλάτς πλούτς, πλάτς πλούτς, πλάτς πλούτς. Εκεί λοιπόν βάζεις και ένα ακουστικάκι, βάζεις ένα ηχιάκι, βάζεις ένα ραδιοφωνάκι και ακούς την τρελοπενταράκι να σου λέει τα νέα. Ναι, καλά, αυτό τώρα δεν είναι και τόσο καλό, αλλά τέλος πάντων. Ραδιόφωνα, Ερτέκο, Περιφέρεια, Χανιά, Ηράκλειο, ό,τι και απαντήσετε μας ακούτε. Είσαστε στο εκεί λοιπόν που σας βρέχει το ποδαράκι, το κυματάκι. Θέλετε να δείτε τα νέα και οπτικά. Μπαίνετε στο earthnews.gr και μας βλέπετε live, βλέπετε το Earth News. Είστε στον υπολογιστή σας μπροστά και θέλετε να δείτε τι έγινε. earthnews.gr και μας διαβάζετε. Δεν γλιτώνετε από μας και εμείς από σας και το θέλουμε. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε. Αυτή η σχέση άλλωστε είναι αφίδρομη και αν δεν ήταν αφίδρομη δεν θα ήταν και επιτυχημένη. Οπότε λοιπόν όπου και αν είστε μέσα από την ΕΡΤ μας βλέπετε, μας ακούτε, μας διαβάζετε. Και έτσι λοιπόν σήμερα έχει πολλά τραγούδια εκπομπή. Να μου πεις γιατί άλλες μέρες δεν έχει. Γιατί εκεί γύρω στο 11 παρά θα σας αποχαιρετήσω για να πάω Είπα ποια είμαι, δεν χρειάζεται, να πάμε εκεί στα δικαστήρια να συνεχίσουμε, να έρθει να δώσω τη σκυτάλη στον Βασίλη το Φουντουλάκη που 11 με 12 έχει τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Θα πάμε να τον ακούσουμε τον Βασίλη τώρα σε λίγο εκεί από τα δικαστήρια. Οπότε θα βάλω όμορφα τραγουδάκια που έχουμε επιλέξει το να πεις απ' τ' άλλο να ακούτε, και η εκπομπή θα κλείσει λίγο νωρίτερα, θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά. Και πάμε μουσικά να ξεκινήσουμε και να πάμε στο Βασίλη στα δικαστήρια να δούμε, γιατί τώρα πριν από λίγο οδηγήθηκε εκεί ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της άτυχης 45χρονης. Σοκαριστική υπόθεση, ακόμα δηλαδή μας προκαλούν εντύπωση όλες οι πληροφορίες που έρχονται στο φως. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, τραγουδάκι και να πάμε στο Βασίλη το Φουντουλάκι να μας πει τι γίνεται τώρα στα δικαστήρια που οδηγήθηκε ο 43χρονος.

0: Και με αυτή την υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη, πάμε να καλημερίσουμε το Βασίλη το Φουντουλάκη, που στα δικαστήρια Χανίων ήταν εκεί κατά την μεταγωγή του 43χρονου καθομολογία δράστη, λοιπόν, όπως λέγαμε, της δολοφονίας. Σήμερα, Βασίλη, καλημέρα. Πάει για δύο λόγους εκεί, έτσι.
1: Για δύο λόγους πάει. Δύο λεπτά πριν τις 10 έφτασε στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της στιγερής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βαρύπετρο Χανίων. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, πάει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι φυσικά για να του επιδοθεί το ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως για το έγκλημα που ομολόγησε ο ίδιος ουσιαστικά το Σάββατο το βράδυ, το περασμένο Σάββατο το βράδυ, το έγκλημα δηλαδή τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Και ο δεύτερος λόγος είναι για τα ναρκωτικά, τη μικρή φυτεία δηλαδή κάναβης, που βρέθηκε σε δικό του ιδιωτικό χώρο μία μέρα νωρίτερα, και ήταν και ο λόγος που ουσιαστικά η αστυνομία ουσιαστικά του έβαλε τις χειροπέδες και τον είχε κρατούμενο μέχρι τουλάχιστον να ομολογήσει και το στιγερό έγκλημα, που ήταν και ο βασικός λόγος για να συλληφθεί. Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο Ευτυχία. Είναι μια πολύ δραματική ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια δραματική ιστορία. Όχι, έχω την εντύπωση, και βάσει αυτό που μας είπαν και χθες, όπως άκουσες και εσείς, στη συνέντευξή του η αστυνομία, ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν ήταν καν προσχεδιασμένη. Δηλαδή, ένα έγκλημα το οποίο δεν ήταν καν προσχεδιασμένο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Ήταν μια κακή στιγμή, η οποία όμως κακή στιγμή οδήγησε σε ένα τόσο στιγερό έγκλημα και σε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, όπως της 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων. Να σου πω επίσης την είδηση ότι στα δικαστήρια είναι και ο αδερφός της Σταυρούλας, ο Γιάννης ο Λεβεντάκης, ναι, ο οποίος εν τέλει έκανε και κάποια δήλωση, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκανε μια δήλωση για τον λόγο που ήρθε στα δικαστήρια, για τι θα καταθέσει μέσω της συνηγόρου του, μηνύσεις για προσβολή νεκρού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, δηλαδή, καθώς έκανε ουσιαστικά δηλώσεις προσβλητικές χθες σε κάποιο μέσο σύντροφος είναι από ό,τι μάθαμε, σύζυγος του Σκοπιανού, του 43χρονου, που μίλησε με πολύ άσχημα λόγια για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, και μάλιστα όταν η Σταυρούλα ξέρουμε ότι είναι νεκρή, έτσι, δηλαδή είναι τραγικό αυτό να συμβαίνει.
0: Μέσα σε όλη αυτή την τραγική εξέλιξη, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, ακούς και για τον άνθρωπό σου τέτοιες κουβέντες. Δηλαδή, πραγματικά αυτός ο αδερφός έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου, και ακούει και αυτό. Και ξέρεις τι μου είπε, επειδή μιλήσαμε πολύ την Κυριακή, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ότι αν δεν ήμουν στο νοσοκομείο θα ήμουν, με στοχοποίησαν, μου λέει, τόσο πολύ, με παίρναν φίλοι γνωστοί, μου στέλναν μηνύματα και μου λέγανε εσύ σκότωσε την αδερφή σου. Σκέψου ο άνθρωπος σε τι κατάσταση, πού πήγε, γύρισε, πόσο έχει περάσει, έχει την απώλεια, έχει τους γονείς με τα προβλήματα υγείας, και έχει τώρα και αυτό.
1: Πραγματικά, και επειδή εγώ τώρα ήμασταν φίλοι, τέλος πάντων, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθούσα και τις αναρτήσεις του, και πραγματικά ήδη τα συμπεράσματα είχαν βγει από την κοινωνία για τον Γιάννη το Λεβεντάκη, εις βάρος του δηλαδή. Και ο άνθρωπος έκανε αναρτήσεις που έλεγε ότι ας περιμένουμε τις έρευνες, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Φανταστείτε δηλαδή τι έχει τραβήξει ο άνθρωπος. Και πραγματικά, όπως είπες και εσύ, τον έσωσε σε εισαγωγικά το γεγονός ότι νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.
0: Και έρχεται έτσι.
1: Μετά προέκυπτε βέβαια και το σενάριο και η έρευνα της αστυνομίας, μπορούμε να πούμε, ότι μήπως ήταν και συνεργός σε κάτι κτλ. Αυτό βέβαια αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε. Σωστό. Σε καμία περίπτωση ο άνθρωπος είναι εντελώς καθαρός. Σωστό. Είναι εκτός κάδρου, νομίζω από πολύ νωρίς βγήκε εκτός κάδρου ο αδερφός της. Οπότε μετά όλες οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώθηκαν στον 43χρονο, που απεδείχθη ότι ήταν και ο δολοφόνος, αφού το ομολόγησε και ο ίδιος.
0: Και έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα τώρα, Γιώργο, να ακούει για την αδερφή του πράγματα που δεν είναι πια στη ζωή. Δηλαδή, εντάξει τώρα, πόσο.
1: Είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό. Γι' αυτό λοιπόν θα καταθέσουν μηνύσεις παράλληλα, δηλαδή, με την διαδικασία της απολογίας για τις δύο περιπτώσεις δηλαδή του δράστη. Mm-hmm. Θα κατατεθούν μηνύσεις εκ μέρους του αδερφού. Mm-hmm. Γιατί όπως μας είπε και η συνήγορός του, mm-hmm. Που μιλήσαμε μαζί της νωρίτερα, mm-hmm. Πραγματικά έχουν υποθεί όργια, έτσι ακριβώς αυτή η λέξη χρησιμοποίησε, mm-hmm. έχουν υποθεί όργια εις βάρος της Σταυρούλας αλλά και εις βάρος όλης της οικογένειας Λεβεντάκη. Mm-hmm. Και καταλαβαίνει κανείς και την ψυχολογία. Και επίσης ευτυχία να σου τονίσω, mm-hmm. επειδή υπάρχει μια έτσι φήμη ότι οι γονείς του Γιάννη, του Λεβεντάκη και της Σταυρούλας δεν είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον κτλ. Να πούμε ότι ο πατέρας είναι σε τέτοια κατάσταση, αλλά η μητέρα, ναι μεν, είναι σωματικά σε
0: ξέρει και τα πάντα.
1: Αλλά παρακολουθεί τα πάντα και από τις τηλεοράσεις και γενικώς και είναι απόλυτα διαυγής.
0: Βέβαια.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς σε τι ψυχολογία είναι και η γυναίκα αυτή. Έτσι, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα και φυσικά με κορυφαίο το γεγονός ότι έχασε την κόρη της.
0: Με
1: μια δολοφονία που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, ας πούμε, έτσι, έτσι. Το πώς έγινε αυτό.
0: Και την Κυριακή που ήμασταν, συγγνώμη, σε διακόπτω μαζί με τον Γιάννη και συζητούσαμε, του λέω. Μητέρα σου, μου λέει, τι το είπα, δεν γινόταν αλλιώς, επειδή μου λέει ακριβώς έχει κινητικά προβλήματα, είναι όλη μέρα μπροστά σε μια τηλεόραση, θα το μάθαινε από εκεί και πρόλαβα, μου λέει, να της το πω εγώ, γιατί δεν γινότανε, μου λέει, θα το μάθαινε και έπρεπε να προλάβω να της το πω. Και είναι, μου λέει, σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αυτό μου είπε και ο Γιάννης.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και σε ό,τι αφορά, να πούμε επίσης, που σίγουρα έχει υποθεί και στην Ατχανίων για την ιατροδικαστική γνωμάτευση, προκαλεί πραγματικά επίσης, πώς να το πω τώρα, εντύπωση mm-hmm. ότι η Σταυρούλα βάσει της ιατροδικαστικής πέθανε από τα χτυπήματα στο κεφάλι. Δεν πέθανε από το μαχαίρι που τη σκάρφωσε ο 43χρονος, γιατί ήταν, λέει, επιφανειακά τα χτυπήματα. Πέθανε.
0: Σκέψου
1: από
0: πόσο υπέφερε εσύ, κοπέλα.
1: Πόσο μένος επέδειξε ο 43χρονος. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό. Και όσο δεν πέθανε, τόσο πιο σκληρά τη χτυπούσε μέχρι να φτάσει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό, δηλαδή, να το φανταστεί κανείς.
0: Αυτή η πληροφορία χτες που μας την έδωσε η αστυνομία, πραγματικά με σόκαρε. Ρε παιδί μου, τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο. Ρε παιδί μου, βγαίνεις εκτός αυτού για το χύψιο μέγα λόγο, δεν το κρίνουμε αυτή τη στιγμή, τον χτυπάς. Μόλις συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει, αντί να τον βοηθήσεις να συνέρθει, πας να τον αποτελειώσεις και ξανά και ξανά. Άπηκε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ρε παιδί μου, τι ένστικτα κρύβουμε οι άνθρωποι μέσα μας. Είναι, ποτέ δεν σταματάει, στο έχω ξαναπεί, Βασίλη, να με τρομάζει, να με σοκάρει. Πώς μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη ένας άνθρωπος που μπορεί να συνδιαλέγεσαι μαζί του να λες, μα αυτός, ρε παιδί μου, μπορεί να αφαιρέσει με αυτό το σκληρό τρόπο μια ανθρώπινη ζωή. Είναι σοκαριστικό.
1: Και όμως που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος τελικά.
0: Το πιο άγριο ζώο που υπάρχει είναι τελικά. Ναι,
1: και... λένε οι πληροφορίες ότι ανάμεσα σε αυτά που είπε στην προανάκρισή του, ανέφερε ότι στο πρώτο χτύπημα, όταν είδε αίμα να τρέχει από το κεφάλι της Σταυρούλας ή από το αυτί, κάτι τέτοιο, τότε φοβήθηκε ο ίδιος και επειδή είδε το αίμα να τρέχει και δεν ήθελε να μπλέξει, λέει ο ίδιος, τη χτύπησε ακόμα πιο βάναυση για να τη σκοτώσει και να την εξαφανίσει μετά, ούτως ώστε να μην μπλέξει. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς πώς μπορεί να σκέφτει και αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή,
1: πώς μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος.
0: Και εμένα ξέρεις τι ακόμα με τρέλανε, θα σου πω. Τη σκοτώνει. Παίρνει τα μάξι και φεύγει, πάει εκεί προς το νοσοκομείο, γυρίζει, κοιμάται στο σπίτι που την έχει νεκρή όλη νύχτα. Και ξημερώνει ο Θεός τη μέρα και την παίρνει και την πάει και τη θάβει. Δηλαδή είχε τόσες ώρες να σκεφτεί, να συνειδητοποιήσει, να κάνει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αλλά αυτός έκανε το χειρότερο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Και πάει και σε τραπέζι μετά που τη θάβει να κάτσει να φάει και να πήγε και έκανε και δουλειά και πήγε σε τραπέζι και άλλαξε αυτοκίνητο. Δηλαδή... Μια
1: που και πλεκτά, αν το πιάσει, είναι τραγικό.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Τι να πει.
1: Να σου πω ότι, ωραία, θα απολογηθεί, είπαμε, για τα ναρκωτικά και θα το μέχρι τώρα δεν το είχε επιδοθεί το ένταλμα. Είναι τυπικό, βέβαια, αυτό. Θα το επιδοθεί ούτως ή άλλως σήμερα.
0: Εκεί, στα δικαστήρια.
1: Θα πάρει προθεσμία. Ναι, θα γίνει παράλληλα. Δηλαδή με τη διαδικασία θα του επιδοθεί και το ένταλμα, θα πάρει προθεσμία, θα ζητηθεί και θα πάρει την προθεσμία για να απολογηθεί. Ίσως και την Πέμπτη, μας είπαν.
0: Ναι, άκουσα που το είπες εχθές που μας το είπες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ζητήσει διήμερη δηλαδή ο δικηγόρος του.
1: Διήμερη ή τριήμερη την Παρασκευή. Δεν νομίζω. Απ' την άλλη, βέβαια, μας είπε η δικηγόρος του αδερφού της ότι μπορεί να πάει και παραπάνω. Αλλά τώρα οι απόψεις διήστανται, θα δουν τη δικογραφία και αναλόγως θα πράξουν. Έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε, εντάξει, η υπόθεση θεωρητικά έχει κλείσει με την έννοια ότι ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος, ξέρουμε ότι έχει βρεθεί ισορός. Θα πάει φυλακή ο συγκεκριμένος, εννοείται. Δηλαδή, έχει κλείσει. Θεωρητικά έχει κλείσει με την έννοια ότι ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος, ξέρουμε ότι έχει βρεθεί ισορός. Θα πάει φυλακή ο συγκεκριμένος, εννοείται.

0: Στη ζέστη,
1: Ακριβώς,
0: ο
1: ακριβώς.
0: Γιάννης. Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε
1: καλά.
0: Χαιρετάμε για την ώρα, θα τα πούμε και μετά. Πάμε να
1: καλημέρα.
0: Ακούσουμε τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με παρέα καλή. Καλή και προηγούμενη, καλή και επόμενη. Από καλή παρέα σε καλή παρέα πάμε σήμερα. Ηράκλειο, ο γνωστός και μη εξαιρετέως.
1: Καλώς
0: βέβαια.
1: Καλώς είναι και άργησε.
0: Άργησα η αλήθεια. Είναι Γιώργος Παπαδάκης. Welcome.
1: Καλημέρα, είδες, καλημέρα.
0: Υποδοχή που σου κάνουμε. Τι κάνεις Γιώργο μας?
1: Δεν έχω παράπονο. Καλά, καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, το ίδιο εύχομαι και διημάς.
0: Έτσι.
1: Το λέγανε παλιά.
0: Ναι. Τι λένε τα μέρη σας?
1: Τα μέρη μας, εντάξει, καλά διάγουνε. Καιρός έχουμε ένα αεράκι, εντάξει, τον 5 μποφόρ, θέλει μεγάλη προσοχή. Μην έχουμε τίποτα και τρέχουμε. Πυροσβέστες, δημοσιογράφοι και λοιποί.

0: Τα ξέρετε αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ ναι. Το τελευταίο 24ωρο.
1: Είναι
0: τελευταίο,
1: σε κίνδυνο
0: μάλλον...
1: σήμερα η κρίση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και μάλλον τις τελευταίες 4 ημέρες προεξάγει το θέμα της δομής που έχει προταθεί από το Υπουργείο στην περιοχή των Αθανάτων, στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Χθες είχαμε ένα εκτός προγράμματος Δημοτικό Συμβουλίο ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Καλοκαιρινός. Μαζεύτηκε και κόσμος. Το είχαν προαναγγείλει εξάλλου κάτοικοι της περιοχής, τις διάφορες ομάδες που δραστηριοποιούνται και αντιτίθενται στη δημιουργία της δομής εκεί. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη Λότζη, από το Δημαρχείο, μπήκαν και μέσα, τους επετράπηκε βέβαια να παρακολουθήσουν συνεδρίες και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Ανέφεραν οι άνθρωποι και υπήρξε μια ένταση, αλλά όχι, δεν εξετράπει δηλαδή μιας διαδικασίας δημοκρατικής, θα λέγαμε.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Υπήρξε μια ένταση, υπήρξαν αντεγκλήσεις, υπήρξαν κάποιες φωνές, αλλά μέχρι εκεί. Οι εκπρόσωποι των πολιτών, τώρα και των δημοτών από τη συγκεκριμένη περιοχή, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, διατύπωσαν απόψεις κλπ. Εκείνο πρέπει να κρατήσουμε ότι υπήρξε ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν ομόφωνο και το οποίο στην ουσία λέει όχι στη δομή μεταναστών στους αθανάτους.
1: Από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μην ξενίζει αυτό. Όλες οι παρατάξεις, ακόμη και ανεξάρτητοι, που μίλησαν και διατύπωσαν τις απόψεις τους, ήταν περίπου στο πλαίσιο, ναι, πρέπει να γίνει κάπου δομή, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι.
1: Αντιπρόταση υπάρχει, όχι.
0: Όχι. Όχι. Και εδώ πάμε τώρα στο φεδρόν, ας το χαρακτηρίσω, ναι, του πράγματος. Διότι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, δεν έχει υπάρξει δήμος στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που να έχει πει ναι σε δομή. Από αυτές που έχει προτείνει το Υπουργείο.
1: Εντάξει ρε φίλε, τώρα συγγνώμη κιόλας. Κάπου πρέπει να γίνει. Τι να κάνουν, να τους πάρουν σπίτια τους οι λιμενικοί στο τέλος.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Αυτό το έχουμε πει.
0: Λοιπόν, ο ένας δήμος πετάει τον μπαλάκι στον άλλον.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Λόλα, ναι,
0: καλείται δηλαδή η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση, να αποφασίσει πού. Έρχεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και αποφασίζει ότι ο χώρος που πληρεί τις προδιαγραφές και μπορεί σε σύντομο χρόνο να φτιαχτεί είναι το πρώην ελαιουργείο Σκουλούδι στην περιοχή των Αθανάτων και έχουμε πάλι αντίδραση των κατοίκων. Αυτό είναι λογικό. Το έχουμε ξαναπεί,
1: ναι,
0: γιατί είναι λογικό.
1: Ωραία.
0: Έτσι,
1: το θέμα
0: δεν σημαίνει ότι έχουμε στοιχεία ρατσισμού.
1: Okay.
0: Μπορεί μέσα σε κάποιους που να παρισφρύνουν και τέτοια, αλλά όταν οι άνθρωποι θεωρούν ότι οι περιουσίες τους εκεί θα απαξιωθούν, τα γειτονικά κτήματα, τα σπίτια
1: κλπ.
0: Η γειτονιά τους συνολικά. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά το έχω ξαναπεί πολλές φορές εδώ και συζητώντας και με σένα και με τον Περικλή. Δεν μπορεί να μην γίνεται να καθίσουν στο τραπέζι 8 δήμαρχοι
1: να βρούνε κάποιον
0: και να βρούνε ένα χώρο ο οποίος θα είναι κατάλληλος. Αν όχι να υπάρχει ήδη ένας χώρος που μπορεί να γίνει, ας γίνει μια εκ του προχείρου,
1: ναι,
0: μια δομή, όπως είναι στη Μαλακάσα.
1: Ναι, μα ναι.
0: Εκ του προχείρου εννοώ με κοντέινερς,
1: ναι,
0: με
1: έτσι. Σωστό.
0: Δεν εννοώ, αλλά να έχει τις προϋποθέσεις που να μπορούν να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι αυτοί για λίγες ημέρες μέχρι να προωθούνται αλλού.
1: Έτσι.
0: Γιατί αυτό είναι το θέμα. Τώρα, εάν κάθε δήμος, που έχει τους λόγους του κάθε δήμαρχος. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε
1: όχι,
0: τώρα. Λέει όχι.
1: Ναι. Κάπου
0: και
1: γίνεται.
0: Παραπέμπουν τον μπαλάκι.
1: Ναι, και στο τέλος αυτό
0: εξουσία.
1: Θα πούνε πάρτε αυτό και αυτό είναι. Δηλαδή...
0: Μα αυτό ήρθε τώρα ο κύριος
1: Πλεύρης. Αυτό έγινε. Ναι,
0: είπε ο κύριος Πλεύρης, το Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Του λέει, κύριε, δεν θέλει ο ένας, δεν θέλει ο άλλος, εκεί θα την κάνουμε. Αυτό μας άρεσε, εκεί θα την κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και πάλι αντιδράσεις. Και έχουμε και πάλι όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Τι να κάνουμε, να κάνουμε ένα αερόστατο, ας πούμε, να πετάει πάνω από την Ανατολική Κρήτη για να κουβαλάει τους ανθρώπους αυτούς.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Είμαστε λίγο εντάξει, γι' αυτό είπα είναι φεδρή η κατάσταση.
1: Δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται. Και κάπως, δηλαδή, παντού με κάποιο τρόπο όπου χρειάστηκε, όπου υπάρχουν αφήξεις, έχουν γίνει κάποια. Και υπάρχουν κάποιες δομές, αυτές οι πρόχειρες, πρέπει να λυθεί το θέμα, ναι, να τελειώνουμε. Αλλιώς θα σέρνετε και θα σέρνετε. Τέλος πάντων,
0: πάμε...
1: το Υπουργείο νομίζω ότι έτσι. Φταίω, καλώς...
0: αντιδρά ο Δήμος Χερσονήσου. Ναι. Πάμε σκαλάνι, αντιδρά ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Όσον αφορά στο χώρο που έχει βρεθεί όμως.
0: Πάμε πιο κάτω, αντιδρά ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος. Δηλαδή...
1: Εντάξει. Να σου πω, όσον αφορά στο χώρο που έχει βρεθεί, τι θα προχωρήσουν, προχωράνε κάποιες διαδικασίες.
0: Κάποιες εργασίες είχαν ξεκινήσει ήδη τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν ο Δήμος επιλέγει να πει όχι, αλλά το Υπουργείο προχωρά αφού έχει τη δυνατότητα, γιατί το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει σε φουντ, έτσι, δεν είναι, δεν είναι καν σε μονοπρόσωπο ιδιώτη, δεν είναι ιδιώτης, δηλαδή λέμε προφανώς άνθρωπος το έχει δώσει το Υπουργείο, το έχουν πάρει, δεν ξέρω. Έχει υπάρξει μια συμφωνία. Άρα η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αν δεν είναι στο προκείμενο. Εντάξει, κάπου πρέπει να γίνει μια δομή.
1: Συμφωνούμε. Και
0: αφού δεν μπόρεσαν λοιπόν οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μαζί με την περιφέρεια να καταλήξουν σε μια λύση, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Εντάξει, είναι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οπότε, τέλος πάντων. Εντάξει, εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε και αυτό και... ότι αργά ή γρήγορα νομίζω το θέμα θα δρομολογηθεί, αφού δρομολογείται ήδη με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, εντάξει, πώς είστε?
0: Κοίταξε, είχαμε χθες την προφυλάκηση 2 εκ των 3 δεύτερης ομάδας που έχει να κάνει με το κύκλωμα πειρατείας, ενώ τηλεοπτικών προγραμμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: νομίζω
1: ναι.
0: Έχουμε τόσο μάλλους πειρατές. Κάποτε είχαμε τα παλιά χρόνια το Μεσαίωνα, είχαμε εδώ στην Κρήτη, στη Μάνη, στα νησιά μας, παιδί εδώ ήταν συγκεκριμένο άθλημα. Εν πάση περιπτώσει δεν μιλάμε για την πραγματική πειρατεία, μιλάμε για τηλεοπτική πειρατεία. Ως γνωστόν το Σάββατο απολογήθηκαν 4, προφυλακίστηκαν 2, οι άλλοι 2 αφαιθήσαν με περιοριστικούς όρους χθες. Ήταν η απολογία στην ανακρίτρια Ηρακλείου των 3, δηλαδή του πατέρα και των 2 γιών του, οι οποίοι φέρονται μάλιστα και ως οι αρχηγοί του κυκλώματος, να το πω έτσι. Ο πατέρας από τη Σάμο, ο γιος ο ένας δραστηριού που ήταν Αθήνα, όλο στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε πατέρας και γιος και ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ. Αυτό για να κλείσει αυτή η ιστορία μέχρι να γίνει η τακτική δικάσιμος, που θα γίνει εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο θα γίνει, γιατί εδώ σχηματίστηκε η δικογραφία. Είναι γνωστά αυτά, γιατί από εδώ ξεκίνησε το ξύλο.
1: Στον τόπο τέλεσης.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι τόπος τέλεσης, τόπος τέλεσης ήταν
1: παντού,
0: Ελλάδα.
1: Παντού.
0: Αλλά εδώ ξεκίνησε το ξύλωμα από το τμήμα δίωξη οργανωμένου εγκλήματος εδώ στο Ηράκλειο, που είναι νέο ιδρυθέν, έτσι θυμάστε τις εξαγγελίες του κ. Ξοχοίδη. Δεν ξέρω αν το έχετε και έτοιμο στα Χανιά, γιατί θα γίνει και στα Χανιά και μετά θα γίνει και υποδιεύθυνση.
1: Έτσι, γιατί έχουμε και τα τηλέφωνα από την ΕΡΤ. Δεν ξέρω, Γιώργο, δεν το ξέρω.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σοφοίδης είχε μιλήσει για τη δημιουργία 2 τμήματων.
1: Ναι.
0: Το ένα στο Ηράκλειο, το άλλο στο Χανιά, με την προοπτική ένα από τα δύο να γίνει και υποδιεύθυνση. Δηλαδή να έχουν μια υποδιεύθυνση.
1: Σε εσά θα γίνει. Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, γιατί οι γενικοί αστυνομικοί είναι στα Χανιά.
1: Γι' αυτό να σα δώσουμε και εσά κάτι.
0: Α, να μα δώσει και κάτι. Εντάξει, έχουμε εφετείο, έχουμε.
1: Ναι, μωρέ, σε πειράζω, σε πειράζω, σε πειράζω. Ωραία.
0: Θυμάστε την ιστορία με το
1: Ηράκλειο. Ναι, ναι, ναι. Όντω. Λοιπόν, Γιώργο, θα σε αφήσω, γιατί πρέπει να πάμε σε τραγούδια να...
0: Βεβαίως.
1: Για να φύγουμε να πάμε για τη ζωντανή σύνδεση. Οπότε,
0: ναι, βεβαίως, έχετε σε... και το έγκλημα.
1: Ναι. Οπότε σε χαιρετώ. Σας χαιρετώ, χαιρετάμε και τους ακροατές μας. Πάμε μουσικά να χαιρετήσουμε σήμερα. Την καλημέρα μας και αύριο με καλό. Γεια σας και χαρά σας και από εμάς. Ο Βασίλης έχει έρθει ήδη, ακολουθεί με τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Όλη η συνέχεια και με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο και με όλα στην ΕΡΤ Χανίων. Γεια σας, αύριο πάλι.

0: καραβιών.
1: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
1: ο καιρός.
2: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα, 11 και 13 πρώτα λεπτά πήγε η ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 για να πιάσουμε έτσι, να συζητήσουμε μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας που ελπίζω να βρείτε ενδιαφέροντα. Η εκπομπή είναι η Ότη της Φανή, η Φανή Καλαθάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Παράσχος Χαραλαμπάκης στην κονσόλα του ήχου και η Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη και το τηλεφωνικό κέντρο και στα τηλέφωνα 2810 319 029 και 373 400. ...97,5 η συχνότητα του Ηρακλείου, την ξέρετε, 105,6 για το Νότο, 102,4 για το Λασίθι. Και βέβαια, erteco.gr ή την εφαρμογή του Erteco, μπορείτε να ακούτε από το κινητό σας, το τάμπλετ σας, από όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε εμάς και όλους τους σταθμούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και όλους τους περιφερειακούς φυσικά της ΕΡΤ.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω τιμώντας λίγο το συνάφι μας, γιατί αύριο θα γίνει μια σημαντική εκδήλωση και φοβάμαι ότι αν τον αφήσω την είδηση αυτή και το τέλος της εκπομπής μπορεί να μην προλάβουμε να το πούμε. Θα γίνει μια εκδήλωση λοιπόν αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας για τα 80 χρόνια της πιο ιστορικής, της πιο παλιάς εφημερίδας του Ηρακλείου, της πατρίδας.gr το site. Αύριο λοιπόν στις 8 θα γιορτάσουν οι εργαζόμενοι στην ιστορική αυτή εφημερίδα τα 80 της χρόνια με μια σημαντική εκδήλωση στην οποία θα μπορείτε να ακούσετε όσοι πάτε και έτσι σημαντικούς καλλιτέχνες όπως είναι ο Κώστας Μακεδόνας, η Μαρία Σουλτάτου, ο Βασίλης Σταυρακάκης, ενώ εκεί θα είναι ο Γιάνγκος Χερέτης, ο Χρήστος Λεοντής, εξαιρετική συμβολή του, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής και όλο αυτό θα είναι υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Λευτέρη Χαρονίτη, του σημαντικού κριτικού σκηνοθέτη. Οπότε 8 η ώρα αύριο στην Πατρίδα να τιμήσουμε μια εφημερίδα η οποία είναι μία από τις δύο, δεν έχουμε πια άλλες στο Ηράκλειο, που πρέπει να τις στηρίξουμε για να μην χαθεί αυτό το παραδοσιακό μέσο, το πιο κατά κοινή ομολογία σοβαρό, να πω, μέσο ενημέρωσης που υπάρχει

Λοιπόν, τώρα στην επικαιρότητα. Είναι στην πρώτη γραμμή το μεταναστευτικό. Έγινε χθες και ένα δημοτικό συμβούλιο στο οποίο επικράτησε ένταση σε σχέση με την περιβόητη αυτή δομή που θα καταλήξει τελικά. Κανείς δεν θέλει, είπαμε, αυτή την καυτή πατάτα να πέσει στο χέρι του ή στη γειτονιά του. Είναι ένα θέμα, αυτό το δούμε σε λίγο. Το άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει φυσικά είναι το θέμα των νοσηλευτών στα νοσοκομεία, αγαπημένο θέμα και πάντα επίκαιρο, γιατί βγήκαν ανακοινώσεις από τους νοσηλευτές, να δούμε τι συμβαίνει, ενώ θα πάμε και στο τέλος της εκπομπής σε ένα ωραίο ταξίδι στη μουσική, στην κοινότητα, γιατί είδαμε μια παράσταση τόσο εξαιρετική πριν από δύο μέρες που νομίζω πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων σε αυτή την υπέροχη εργασία που κάνει ο Γιάννης Παπατζανής και η Ανθή Φούρκη, συνεργάτης του, εδώ και πολλά χρόνια σε σχέση με τη μουσική στην κοινότητα. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο πρώτο θέμα που σας προανήγγειλα, να μην ξεχάσω να πω ότι η Κρήτη σήμερα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου, κατηγορία 3 για πυρκαγιά, οπότε αυξημένη προσοχή από όλους για να μην τρέχουμε. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, οπότε φαντάζομαι η αντίστοιχη προσοχή θα πρέπει να υπάρχει και στις παραλίες. Προσοχή από παντού.

0: Λοιπόν, το ζευνηδίασα Γιώργο Παπαδάκη, άναψε η κόκκινη λάμπα. Δεν πειράζει, είναι στο στούντιο ο Γιώργος Παπαδάκης, ο καλός συνάδελφος. Ναι, δεν πειράζει, εγώ ζευνηδίασα. Γιατί χθες, Γιώργο, παρακολούθησες αυτό το δημοτικό συμβούλιο στη Λότζια που είχε τις εντάσεις του, είχε τις διαμαρτυρίες.
1: Ένταση είχε μέχρι και εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Θα μας τα πεις. Θα μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα για να δούμε. Νομίζω δεν υπήρχε και διχογνωμία. Ήταν ένα συμβούλιο στο οποίο συμφώνουσαν όλοι.
1: Όχι. Αφού υπήρξε και ψήφισμα. Mm-hmm. Αλλά εδώ μπαίνει το μεγάλο θέμα. Εγώ παρακολουθώντας τώρα σε ένα βαθμό, μου θύμισε. Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που το θυμήθηκα, αλλά τις τελευταίες ημέρες που έχει έρθει σε ένταση το θέμα. Mm-hmm. Την γνωστή ελληνική ταινία με τους καταπληκτικούς Γιονάκη και Σταυρίδη. Την λεμονάδα από λεμόνι, την πορτοκαλάδα από πορτοκάλι κλπ. Και εν πάση περιπτώσει η δομή θέτε, δεν τη θέτε, πού τη θέτε. Δεν τη θέτε στο κταίο, δεν τη θέτε στα πεζά, δεν τη θέτε στο σκαλάνι, δεν τη θέτε εκεί, δεν τη θέτε στις μοίρες, δεν τη θέτε στις μαλάδες. Πού τη θέτε, πουθενά δεν τη θέτε. Έτσι, θα έρθω κι εγώ, αφού με καθυβρίζεται ότι δεν λαμβάνω πρωτοβουλίες για το Υπουργείο, λέω και θα σας πω να την κάνω εκεί. Και πάλι δεν τη θέτε.
0: Μα αυτό έγινε, ακριβώς αυτό έγινε, πάρθηκε αυτή η απόφαση.
1: Και αυτό τώρα είναι το φεδρόν της υπόθεσης. Γιατί υπάρχει το σοβαρόν. Κάποτε θυμάσαι που είχαμε στις εισόδους της πόλεως των Δημοκρατικών Ηρακλείων.
0: Πολύ καλά.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ μπαίνει τώρα ένα θέμα. Βεβαίως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τη δημοκρατικότητα των πόλεων
0: του Ηρακλείου. Όχι, ήταν, η ταμπέλα ήταν που είχε πλάκα.
1: Ήταν υπερβολική. Λες και δεν ήταν οι άλλες πόλεις δημοκρατικές. Έτσι, ναι. Εντάξει, αλλά... αντιλαμβάνεται ο καθής και υπόθηκε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι την ένσταση μπορεί να έχει κάθε κάτοικος μιας συγκεκριμένης περιοχής, ο οποίος θεωρεί ότι θα υποβαθμιστεί η περιουσία του, τα χωράφια του, η αξία κλπ. Παρότι οι δομές θα είναι προσωρινές και ευελπιστούμε όλη την κάποια στιγμή θα σιγάσει το θέμα, και δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον ορίζοντα για την ώρα. Αλλά κάποια στιγμή, όπως έγινε στο Ανατολικό Αιγαίο, μπορεί να ελεγχθούν οι ροές και εδώ. Έτσι. Ούτως ή άλλως οι δομές αυτές είναι προσωρινές. Αυτό το αντιλαμβάνεται κάποιος. Αλλά εγώ, σαν δημοσιογράφος και σαν πολίτης, διαρωτώ με τόσο καιρό, γιατί είναι χθεσινό, δεν προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα. Από πέρυσι που εντάχθηκε πάρα πολύ, έχει μπει στην κουβέντα, έχει ζήτηση και μάλιστα έχουν υπάρξει και εναλλαγές. Να πάμε για μόνιμες, να πάμε για τέσσερις δομές κλπ. Τόσο καιρό λοιπόν ουδείς από τους αυτοδιοικητικούς περιλαμβανομένης και της περιφέρειας δεν έχει καταφέρει να καθίσουν σε ένα τραπέζι άπαντες και να αποφασίσουν, ξέρετε κάτι κύριε, είναι θέμα επίγον, είναι θέμα επιτακτικό, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι με προβατάκια τα οποία βγαίνουν και τα πρόβατα πρέπει να τα προσέχουμε να μην πάθουν τίποτα και για τη δική μας ασφάλεια, την υγειονομική εννοώ, έτσι, και για την κόπωση που είναι δεδομένη του προσωπικού,
0: των λιμενικών,
1: των υγειονομικών.
0: Και των υγειονομικών.
1: Πρέπει κάπου να βρεθεί κοινή συνενέση, κοινή απόφαση, ένας χώρος που να δημιουργηθεί δομή. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου νομίζω ότι κοροϊδεύουμε αλλήλους. Αυτό συμβαίνει.
0: Δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση ότι κάπως ο καθένας πετάει την πατάτα στον άλλον.
1: Ναι, αυτό γίνεται. Μα έχει υποθεί και ακούσαμε και τον κύριο Δοξαστάκη, ο οποίος προηγουμένως κατηγόρησε ευθέως τον κύριο Καλοκαιρινό την προηγούμενη εβδομάδα με την υπόθεση του κταίου. Ότι ξέρετε κάτι, ο κύριος Καλοκαιρινός ξεφορτώθηκε τις καυτές πατάτες και θα τις φορτωθούμε εμείς. Το απευθέως ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνεται αυτό.
0: Ωραία.
1: Κάποια στιγμή έρχεται λοιπόν ο κύριος Πλεύρης, σαν να κάθε Έλληνα αρμόδιος μετάνας φοιτητικής πολιτικής, και λέει: κύριε, εμένα οι πραγματογνώμονες μου είπαν ότι ο πιο κατάλληλος χώρος είναι το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο κλπ. Σαν χώρος, καθώς που το βλέπει, είναι ένα κτίριο έτοιμο κλπ. Έτοιμο δηλαδή, χρειάζεται κάποιες ελάχιστες παρεμβάσεις για να φιλοξενήσει ανθρώπους. Από εκεί πέρα όμως προκύπτουν και πάλι οι ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας. Προφανώς και δεν μπορείς να τους αγνοήσεις. Αλλά κάπου πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια δομή, είναι δεδομένο.
0: Ωραία, και ποια θα είναι τώρα η επόμενη μέρα, εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ψήφισμα από τους κατοίκους. Έχουμε μια απόφαση.
1: Από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ψήφισμα και το
1: Δημοτικό Συμβούλιο, βεβαίως. Διότι όπως είπε στο ξεκίνημα, ήταν ομόφωνη η απόφαση. Δηλαδή, μπορεί να υπήρξαν διάφορες διαφορετικές προσεγγίσεις από την Δημοτική Αρχή, από την αντιπολίτευση του Δήμου, την αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου, από ανεξάρτητους ή από μικρότερες παρατάξεις, αλλά η στόχευση και η ουσία ήταν κοινή, υπήρξε ταύτιση δηλαδή. Και γι' αυτό ήταν και ομόφωνο στην ουσία το ψήφισμα. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση, διαφορετικά θα έρθει ο κύριος Πλεύρης και το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο έχει την ευθύνη να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή, ναι, γιατί δέχεται και βολές. Έτσι. Ναι. Και να πει, κύριοι, δεν τα βρίσκετε. Δεν μπορείτε να τα βρείτε
0: μα
1: εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Αυτό το έχει κάνει. Αυτό το έχει κάνει. Τώρα τι θα γίνει το θέμα, αφού έκανε αυτό που,
1: κοίταξε,
0: που έκανε όταν έφτασε στο μη περαιτέρω, ας πούμε,
1: ναι,
0: η κατάσταση.
1: Το έχει κάνει,
0: τώρα
1: σωστά
0: υπάρχει
1: το λες.
0: Και άλλο μη περαιτέρω.
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλο μη περαιτέρω, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες εκεί, εκεί.
0: Α, οπότε δηλαδή αυτό.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα κάνει πίσω,
0: ναι,
1: το Υπουργείο.
0: Ναι, ναι. Πες μου κάτι, μπορείς να μου χαρτογραφήσεις λίγο κοινωνιολογικά την παρουσία των ανθρώπων εκεί. Πιστεύεις ότι ήταν, ότι έχει αναβιώσει έτσι ένα ρατσιστικό, ας πούμε, κίνημα?
1: Κοίταξε,
0: υπάρχει άγνοια,
1: άγνοια
0: στον,
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Υπάρχει άγνοια, υπάρχει
0: για
1: άγνοια.
0: Πες.
1: Υπάρχει άγνοια. Προφανέστατα και ανάμεσα, να μιλήσουμε έτσι ανοιχτά, ανάμεσα ανθρώπους που αντιτίθενται, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ξεκάθαρη ρατσιστική οπτική. Mm-hmm. Είναι όμως οι ίδιοι οι οποίοι, αν τους έλεγες, ξέρεις κάτι, φέτος στις ελιές σου θα σου βρω 10 εργάτες με 10 ευρώ το μεροκάματο, θα τους έπαιρνε ευχαρίστω να δουλέψουν. Για, ναι, για τέτοιο είδους, ναι, ρατσισμό, ναι, μιλάμε. Ναι. Έτσι. Και οι οποίοι έχουν μια δεν θέλουν, βρε παιδί μου, τους ανθρώπους, επειδή είναι σκουρόχρωμοι, επειδή, ναι, είναι μουσουλμάνοι, επειδή δεν ξέρω τι, βέβαια, ανάμεσα σε αυτούς που μας έρχονται από τον Νότο είναι πάρα πολύ χριστιανοί, αλλά ποιος κάθεται να κάνει επιλογή, μιλάω από το Σουδάν, ναι, ναι, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός, λοιπόν.
1: Ναι, υπάρχουν όμως, η πλειοψηφία θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που γενικώς είναι φοβισμένοι, mm-hmm, και φοβούνται. Δηλαδή, αυτό που άκουσα εγώ ως κύριο επιχείρημα, mm-hmm, είναι ότι ξέρετε κάτι, στην Κεντρική Αφρική υπάρχει ο έμπολα. Θα μας τον φέρουν εδώ και θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Είδαμε και αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης και γνώσης, και μιλάω για τους ανθρώπους του τουρισμού, τουριστικούς πράκτορες, επιχειρηματίες κλπ. Οι οποίοι επίσης αντιδρούν για τους δικούς τους λόγους. Mm-hmm, mm-hmm, εδώ πέρα, mm-hmm, βέβαια δεν μπαίνει στη συγκεκριμένη
0: περιοχή
1: ναι, τέτοιο θέμα. Αλλά είδαμε στην προηγούμενη φορά με το ΚΤΕΟ, πως υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση Ξενοδόχων.
0: Πάντως η αλήθεια είναι πως αν μπουν αυτοί οι άνθρωποι, αφού μπαίνουν που μπαίνουν, περνούν που περνούν, αν μπουν συντεταγμένα και οργανωμένα και συστηματικά, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να ελεγχθούν,
1: μα
0: να αποσοβηθούν και να
1: συμφωνώ,
0: μην υπάρχουν.
1: Συμφωνώ. Δηλαδή. Αυτή είναι η στόχευση. Αυτή είναι η στόχευση, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Και δεν πιστεύω ότι κανείς, ακόμη και από αυτούς που έχουν μια ακραία ρατσιστική οπτική, mm-hmm, θα βλέπει έναν από αυτούς στη θάλασσα να πνίγεται ή ένα παιδάκι ή μια γυναίκα και δεν θα άπλωνε το χέρι να τον βοηθήσει.
0: Αυτό είναι η αυτόματη και η γνήσια ανθρώπινη πλευρά μας, στην πραγματικότητα, μάλλον όχι στην πραγματικότητα, στην αντίθετη πλευρά ή στον κόσμο, τον πραγματικό εδώ. Νομίζω ότι κάπως υπάρχει ένας αυτοματισμός,
1: ναι,
0: κοινωνικός, επιρροή.
1: Είναι η ομαδοποίηση,
0: ναι,
1: έτσι, και αν φωνάξει ένας θα ακολουθήσουν. Mm-hmm. 10, αλλά κάποιοι μπορεί να το ξανασκεφτούν, κάποιοι όχι.
0: Λοιπόν, ας είμαστε ψύχρεμοι, Γιώργο, δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ,
1: ναι,
0: πάρα πολύ. Ας είμαστε ψύχρεμοι, ας ενημερωθούμε, ας ξέρουμε τι σημαίνει να έρχονται και να περνούν οι άνθρωποι από εδώ, τι σημαίνει το γεγονός ότι είναι μόνο άνδρες, γιατί και αυτό το ακούμε σαν επιχείρημα. Ναι. Θέλει μεγάλη συζήτηση, αλλά και λίγο να το ψάξουμε και μόνοι μας. Λοιπόν,
1: συμφωνώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Θα πάμε... Θα πάμε σχετικά γρήγορα στο επόμενο θέμα μας, γιατί δεν μας μένει πολύς χρόνος. Οπότε θα μιλήσουμε για το θέμα που μας απασχολεί και έχει να κάνει με την υγεία.

0: Λοιπόν, με τον Δημήτρη Βρύσαλη θα μιλήσουμε, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς βγήκε μία ανακοίνωση χθες σε σχέση με ένα θέμα που ταλανίζει χρόνια τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και δεν είναι άλλο από τα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, τα οποία θα μπορούσαν να τους βγάλουν νωρίτερα στην σύνταξη. Και βέβαια είναι απολύτως δίκαιο να τα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στις συνθήκες ενός νοσοκομείου και στο ΕΚΑΒ φυσικά. Πήγαν λοιπόν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για να δουν τι θα γίνει με αυτό το θέμα και τελικά σαν απάντηση πήραν κάτι άλλο. Θα μας τα πει ο κύριος Βρύσαλης, κάτι που δεν περίμεναν. Καλημέρα κύριε Βρύσαλη.
1: Καλημέρα κύριε Καλαθάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Με τα βαρέα τι γίνεται με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο?
1: Ναι. Κοιτάτε, ήταν ένα αίτημα και είναι ένα αίτημα διαχρονικό των εργαζομένων στον χώρο της υγείας να ενταχθούν οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, αυτοί που είναι σε ανθυγινές, που εργάζονται σε ανθυγινές συνθήκες εργασίας. Αυτό το αίτημα που η κυβέρνηση θεωρητικά έχει λύνει, όχι μόνο δεν το λύνει, αλλά επί της ουσίας βάζει και νέους φραγμούς και σε αυτούς που θεωρητικά έρχεται να δώσει μια απάντηση, αλλά βεβαίως και με τον αποκλεισμό δεκάδων ειδικοτήτων που είναι στα βαρέα και ανθυγινά. Για να διευκρινίσω, στα βαρέα και ανθυγινά από το 2012 και μετά είναι όσοι προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία. Ναι. Οι ειδικότητες που προβλέπονται στον κανονισμό του ΙΚΑ, που είναι 16. Mm-hmm. Επίσης, με ένα πόρισμα του κυρίου Πεχράκη, το 20 ενταχθήκανε και οι γιατροί στα βαρέα και ανθυγινά. Mm-hmm. Εν τούτης η κυβέρνηση, ερχόμενη τώρα να δώσει μια λύση σε μια αδικία που οι ίδιες κυβερνήσεις είχαν δημιουργήσει, mm-hmm. Δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα θέματα σε σχέση με αυτά που έχετε να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, για αυτούς που είναι πριν το 2011, mm-hmm. Ουσιαστικά τους καλεί να πληρώσουν αναδρομικά τα χρόνια που προβλέπεται από τον κανονισμό του ΙΚΑ να πληρώσουν, δηλαδή 12 χρόνια, mm-hmm. Και τα πληρώσουν αναδρομικά τα χρόνια που προβλέπεται από τον κανονισμό του ΙΚΑ να πληρώσουν, δηλαδή 12 χρόνια,

0: άδεια. Και βεβαίως είναι και λίγο τραγικό και ηρωνικό την ίδια ώρα που η κυβέρνηση λέει ότι μας εντάσσει στα βαρέα και αντιγυνά, όπως μας εντάσσει, την ίδια ώρα να οφείλονται πάνω από 35.000 μέρες άδειες στους εργαζόμενους μόνο της νοσηλευτικής υπηρεσίας και περίπου 50.000 μέρες στους εργαζόμενους του νοσοκομείου, να οφείλονται πάνω από 3.000 μέρες ρεπό και αργίες στους εργαζόμενους στην νοσηλευτική υπηρεσία μόνο, και την ίδια ώρα να γίνεται συζήτηση και βεβαίως η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, εθελοντικά το λέει η κυβέρνηση τώρα, στην τελευταία συνάντηση που έγινε.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό, για εξηγήστε μας, τι σημαίνει αυτό το εθελοντικά?
0: Θέλει να δώσει τη δυνατότητα ό,τι έχει κάνει με τους γιατρούς που εθελοντικά μετά τα 68 μπορούν να καθίσουν για άλλα 2 χρόνια. Λέει η κυβέρνηση που έρχεται να αντιμετωπίσει δήθεν την αδικία για τα βαρέα και τα ενθυμικινά για τους νοσηλευτές, να μπορούν να δουλέψουν εθελοντικά μέχρι τα 70 μετά τη συνταξιοδότηση. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι, και είπε και το άλλο και το κίνικο, ότι εγώ γνωρίζω επί της ουσίας ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων και έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Δηλαδή εδώ κοροϊδεύει.
1: Το γνωρίζει και το είπε.
0: Βέβαια και το είπε. Κοιτάξτε, είναι πολιτικό θράσος, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνεται ότι ή θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στην υγεία είναι λωτοφάγοι ή δεν γνωρίζουν σε τι συνθήκες δουλεύουν ή θεωρεί ότι θα τους πούμε και ευχαριστώ. Ακόμα και αυτές οι κουτσουρεμένες ανακοινώσεις και η κουτσουρεμένη αυτή διαβούλευση που τελείωσε στις 16 του Ιουλίου αποδεικνύει ότι αν δεν ήταν η κινητοποίηση των εργαζομένων, ούτε αυτή η εξαγγελία που έγινε αν θέλετε μόλις πριν ένα μήνα, ούτε αυτή θα είχε γίνει. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα οι εργαζόμενοι, να ενταχθούν οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας που δουλεύουν σε καθηγενές συνθήκες στα ανθυγινά επαγγέλματα, να υπάρχει μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, να αυξηθούν οι μέρες άδεια και ταυτόχρονα βεβαίως να μειωθούν οι ώρες εργασίας. Γιατί όταν μιλάμε για βαρέα και ανθυγινά, μιλάμε για ένα χώρο που έτσι κι αλλιώς λόγω της φύσης του δημιουργεί σοβαρές σωματικές αλλοιώσεις και θέματα υγείας, καταπώνηση της υγείας, και βεβαίως άμεσα θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα να παρθούν οι άδειες που είναι χρόνων 22, 23, 24, 25 και βεβαίως επιχαίρεται ο Υπουργός Υγείας ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του και μιλάει για το καλύτερο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Εδώ να δείτε πόσοι άνθρωποι δουλεύουν με ασθενείς, με φλεμποκαθετήρες, με ορούς, με το να κόβεται οι άδειες γιατί κάποιος συνάδελφος
1: αρρωσταίνει. Τι εννοείται δουλεύουν με φλεμποκαθετήρες?
0: Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές άνθρωποι, συνάδελφοι που είναι ασθενείς και έρχονται στη δουλειά γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τους εγκαταστήσει. Είτε με πυρετό, είτε συνάδελφοι που μπορεί να έχουν μια γαστρεντερίτιδα, είτε συνάδελφοι που μπορεί να έχουν ένα μείωση.
1: Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι ανεπίτρεπτο με την έννοια ότι μπορεί να, και να μεταδώσουν ασθένειες στους ασθενείς και εκείνοι να επιδεινωθούν και να αργήσουν τελικά να φύγουν μια και καλή και να αργήσουν να γυρίσουν.
0: Ακριβώς και τα πρωτόκολλα τα προσαρμόζουν με βάση το λιγότερο κόστος στο εργασιακό και το ανθρώπινο. Και γι' αυτό είναι πολύ τραγικό να βγαίνει η διοίκηση και να κουνάει το δάχτυλο στους εργαζόμενους και στους γιατρούς που δίνουν και παίρνουν αναρωτική άδεια, όταν την ίδια ώρα δεν αναρωτιέται πόσοι δεκάδες συνάδελφοι δεν παίρνουν αναρωτική άδεια για να μην υπεδαρύνουν τον συνάδελφό τους και το τμήμα τους. Και γι' αυτό κιόλας είναι πολύ προκλητικό όταν σήμερα οφείλονται τόσες χιλιάδες μέρες άδειες ουσιαστικά να θεωρεί τους εργαζόμενους ψεύτες, να θεωρεί τους γιατρούς ψεύτες και ταυτόχρονα βεβαίως μέσα από αυτή την ανακοίνωση αποδεικνύει ότι και η ασθένεια του ενός οδηγεί σε κατάρρευση του συστήματος.
1: Καμιά φορά...
0: αφού είναι τόσο καλά τα πράγματα και τόσο έτσι, έτσι πολύ καλά, γιατί καταραίει το σύστημα άμα λείπει ένας άνθρωπος?
1: Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες κλινικές μετριέστε στα δάχτυλα και στο Πανεπιστημιακό και στο Βενιζέλιο. Είναι λίγες οι κλινικές που έτσι μιλώντας και εγώ, κάνοντας ρεπορτάζ, ακούω να λένε ότι είμαστε καλά, πάμε καλά. Στις περισσότερες.
0: Ακριβώς κύριε Καλακλάκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι περισσότεροι.

0: Και το νοσοκομείο δουλεύει με το φιλότιμο των εργαζομένων και αποδεικνύεται το φιλότιμο και βεβαίως ο επαγγελματισμός είναι αυτός που έχει βγάλει στον αέρα και σήμερα το θέμα της υγείας κρατιέται ακόμα το νοσοκομείο μας. Και γι' αυτό κιόλας θέλω να συγχαρώ και από το σταθμό σας τους συναδέρφους που είναι στην ομάδα που δημιουργήθηκε για να γίνονται παρεμβάσεις μεγάλα αγκία νοσηλευτές που ο επαγγελματισμός και η ανάπτυξη της επιστήμης αποδεικνύει ότι με το φιλότιμο προχωράει και καμιά στήριξη κανένας Υπουργείου δεν έχει προχωρήσει. Και όλες αυτές οι επιβραβεύσεις που παίρνει το νοσοκομείο είναι ακριβώς γιατί υπάρχει ακόμα φιλότιμο και υπάρχει επιστημονικό δυναμικό.
1: Βραβεύτηκαν νοσηλευτές, πείτε μας το αυτό.
0: Βεβαίως, βραβεύτηκαν η ομάδα των νοσηλευτών που δημιουργήθηκε στο νοσοκομείο, ομάδα που ουσιαστικά κάνει παρέμβαση σε μεγάλα αγεία και ουσιαστικά και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας παροχής φαρμάκων στους ασθενείς ενδοβλέβεια και βεβαίως αυτή η ομάδα των νοσηλευτών είναι από τους ήδη υπάρχοντες νοσηλευτές που δουλεύουν στα θύματα, που αν θέλετε παίρνουν στα ρεπό τους, εργάζονται για να διευκολύνουν τον ασθενή και βεβαίως να διευκολύνουν και την ανάπτυξη της επιστήμης. Εμείς λέμε ότι τι δυνατότητες υπάρχουν και θα είχαν απογειώσει ακόμα περισσότερο την υγεία και το σύστημα υγείας αν υπήρχε στήριξη πραγματική από το κράτος, την πολιτεία και από τις διοικήσεις και όχι βέβαιως να βασίζεται η όποια εκπαίδευση γιατρού, νοσηλευτή ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικού στην τσέπη, στην τσέπη μας. Για να παρακολουθείς ένα σεμινάριο θα πρέπει να πληρώσεις 150-200 ευρώ το πιο φτηνό. Όταν δεν υπάρχει καμιά κρατική στήριξη εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης ή είναι αν θέλετε μετρημένες στα δάχτυλα.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Αυτό θα πρέπει να είναι όλοι ισότιμα τοποθετημένοι απέναντι στην ευκαιρία για μετεκπαίδευση, για βελτίωση των δυνατοτήτων, των ικανοτήτων, των γνώσεών τους τέλος πάντων.
0: Των δεξιοτήτων,
1: φυσικά.
0: Γιατί κανένας το πτυχίο σημαίνει ότι δεν αναπτύσσει την επιστήμη.
1: Είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς και αλλάζουν τα πρωτόκολλα και πρέπει να εκπαιδεύεστε και εσείς και οι γιατροί και όλοι συνέχεια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μιλάτε, σε σχέση με τα χρωστούμενα ρεπό και άδειες, βλέπουμε τώρα σημερινή είδηση ότι δικαιώθηκαν 42 πυροσβέστες για ρεπό που δεν έχουν πάρει από το 2019 και θα τα πληρωθούν οι άνθρωποι από τα δικαστήρια πια. Σκέφτεστε να κάνετε κι εσείς κάποια τέτοια προσφυγή ίσως?
0: Κοιτάτε να δείτε, εμείς μετά από την επίμονη και την πίεση που σαν σωματείο έχουμε ασκήσει τουλάχιστον οι άδειες των μη μονίμων, δηλαδή των συμβασιούχων, αν δεν δίνονται με ευθύνη τις υπηρεσίες να πληρώνονται, ενώ υπήρχε μέχρι τώρα άρνηση της διοίκησης να πληρώσει τις άδειες που η ίδια εξαιτίας της διοίκησης και της υποστελέχωσης δεν δινόντουσαν, υποχρεώθηκε, αν θέλετε, σήμερα να κουβεντιάζεται το θέμα της αποζημίωσης των αδειών των μη μόνιμων εργαζομένων. Αύριο έχει συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βεβαίως, μέχρι να φτάσουμε εκεί, είχαμε ακούσει τα πιο τραγικά, τα πιο προκλητικά δικαιολογίες. Όποιος θέλει να πληρωθεί τις άδειες, να πάει στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λέγανε στους εργαζόμενους.
1: Ωραία, καλό είναι αυτό.
0: Αλλά η πίεση δείχνει ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα, βεβαίως. Και βεβαίως εμείς θα συνεχίσουμε και για τους συναδέλφους που δεν είναι μόνιμοι, που να υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ουσιαστικά να χορηγηθούν οι άδειες και τα ρεπό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν μπορεί να λες ότι σε μια υπηρεσία οφείλεις 35.000 μέρες άδειες και να λες ότι εδώ είμαστε καλά και το Παγνί είναι το καλύτερο στελεχωμένο νοσοκομείο στην Κρήτη και στην Ελλάδα, που είπε ο κύριος Γεωργιάδης πριν 2 μήνες τον κύριο Σιδικάκη στον βουλευτή του ΚΚΕ με αφορμή τη μονάδα παιδών.
1: Ναι.
0: Αυτά έλεγε, να θυμίσω κιόλας και τι έλεγε κιόλας, γιατί ξέρετε, καμιά φορά ξεχνιέται στην καθημερινότητα.
1: Στη μονάδα παιδών που έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα, βέβαια, η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Συνεχίζουν.
1: Και με τους γιατρούς και με τους νοσηλευτές, υπάρχουν λήψεις. Και βέβαια πολλά περιστατικά από όλη την Κρήτη και από το Νότιο Αιγαίο, μια κλινική που δεν σχάζει ποτέ. Και που να πω και αυτό, γιατί έχει προκύψει έτσι και από το ρεπορτάζ, φιλοξενεί και παιδιά τα οποία με εισαγγελική παραγγελία είναι μέσα και κρατάνε και εκεί ένα κρεβάτι.
0: Υπάρχουν στις μονάδες, στις παιδιατρικές κλινικές, κοιτάτε, εδώ δείχνει και μια πολιτεία το πώς σέβεται τα δικαιώματα μικρών παιδιών, τι δομές έχει δημιουργήσει ναι. ακριβώς για τέτοια παιδιά που έχουν ανάγκη να
1: είναι. Φιλοξενία στήριξη για ένα διάστημα.
0: Του οικογενειακού περιβάλλοντος mm-hmm. Που μπορεί να είναι προβληματικό. Mm-hmm. Και αποδεικνύεται δυστυχώς ότι εδώ θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα τέτοιο κύμα πίεσης. Αυτή την ευθύνη να την έχει το κράτος και mm-hmm. όχι η ΜΚΟ. Και όχι βεβαίως η Δήμη, μόνο σαν αν θέλετε συμπληρωματική βοήθεια. Mm-hmm. Δεν μπορεί η Δήμη και η ΜΚΟ ουσιαστικά να υποκαταστήσουν το κράτος και την ευθύνη σε σχέση με αυτά τα παιδιά που καθημερινά, όπως βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, και αυξάνονται και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Δεν είναι άρρωστα παιδιά σωματικά. Θέλουν άλλη βοήθεια, εξειδικευμένη βοήθεια.
1: Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και αναλυτικά σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρυσάλη.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Σας ευχαριστώ. Για. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί το έχουμε πάρει μονότερμα από την αρχή και συνεχίζουμε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, έτσι με δυσκολία διακόπτω αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραυνά και πες έρωτας, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά έχουμε να πάμε και λίγο παρακάτω. Να σας πω ότι σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρουσες και σήμερα εκδηλώσεις από το Φεστιβάλ Τεχνικ Αθωδών στο Ηράκλειο, 9 τον αριθμό, δωρεάν, σε πολλές πλατείες και άλλους χώρους και εκτός κέντρου. Μια ανάσα για όλους εμάς που διψάμε, νομίζω από την προσέλευση του κόσμου σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις φαίνεται ότι διψάνε οι περισσότεροι για τέχνη, πολιτισμό και έτσι ωραίες εκδηλώσεις. Μια τέτοια πολύ ωραία εκδήλωση παρακολούθησα και εγώ πριν από 2 μέρες την Κυριακή εκεί κάτω στην εμπορική, στην παλιά εμπορική, και είναι μια εκδήλωση η οποία ενσωματώνει όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από χρόνια για τη μουσική στην κοινότητα με τον Γιάννη Παπατζανή και την Ανθή Φούρκη. Τον έχω μαζί μου τον Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Είσαι
1: γεια
0: εδώ.
1: Γεια σας. Χαιρετώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, όλες οι εκδηλώσεις όσες γίνονται στο Ηράκλειο, όλες για κάποιο λόγο τραβούν την προσοχή. Η δικιά σας τώρα η εκδήλωση για την οποία θέλω να μιλήσουμε, πέρα από το ότι ήταν εξαιρετική, πάρα πολύ έτσι, ωραία δομημένη και μας άγγιξε όλους, γιατί ήταν και κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε αρχικά. Νομίζω ότι θα ακούσουμε κρουστά, είδαμε όμως και άλλα πράγματα. Ξεχωρίζει γιατί είναι και τόσο πολυπληθής. Και αυτό, αφού αφορά τόσους ανθρώπους σε όλη την Κρήτη, νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε πάλι. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να δούμε τώρα πού βρίσκεται αυτή η προσπάθεια.
1: Εντάξει, να πούμε ότι και εμείς μοιραστήκαμε τη συγκίνησή μας με λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως. Δηλαδή, δεν κάναμε μια απλή συναυλία, όπως παράδειγμα αυτή που υλοποιήσαμε σε συνεργασία και με το Δήμο Ηρακλείου στο Καθοδόν, εκεί
0: λίγες μέρες νωρίτερα στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Τώρα ήταν λίγο, ας το πούμε, πιο στημένη, όχι λίγο, σαν μουσικό θέατρο. Μουσικό θέατρο τι σημαίνει, ότι έχεις λόγο πάνω στη μουσική. Η μουσική έχει πολύ δομικό ρόλο για τη δραματουργία. Αυτή είναι μια επιδίωξή μου που σιγά σιγά φτάνει να γίνεται έτσι συχνότερα. Εννοώ το να κάνεις μουσικό θέατρο χρειάζεται βέβαια σκηνοθέτη, φωτιστές, χρειάζεται υποδομές, κάτι που με τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε εμείς δεν μπορεί να γίνει, να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό και κάθε φορά προσπαθούμε να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο, ας το πούμε, σωστά και καλά και καλλιτεχνικά, αλλά...
0: Ναι, αλλά η καρδούλα σας το ξέρει, ναι, τι περνάτε γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Και... ναι, έχω πάρα πολλές δυσκολίες.
0: Και καμιά φορά δεν ξέρω αν αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα που φέρνετε, γιατί τώρα μιλάμε για ένα έργο που είχε, να πούμε δύο πράγματα για το έργο, Οδύσσια, η Επιστροφή, με σκηνοθέτη, με ηθοποιό, έτσι, με τόσο εξοπλισμό, γιατί όλα τα όργανα τα παρέχετε εσείς, με μουσικούς πάνω στη σκηνή, με φώτα, ήχο κτλ. Τα οποία εντάξει τα παρέχει αυτά ο Δήμος και το φεστιβάλ, φαντάζομαι. Όμως καμιά φορά, επειδή το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, και να σου δώσω και από εδώ συγχαρητήρια ξανά, μας εντυπωσίασε και ο ηθοποιός, ο Εμμανουήλ Στεφανουδάκης, που ενσάρκωσε έτσι τον Οδυσσέα μέσα από διάφορα έργα. Καμιά φορά
1: αυτό ήταν πολύ δυνατά τα κείμενα, Φανή. Δηλαδή, ναι, εγώ μέσα στον πανικό μου, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, μέσα στην κούρασή μου και όλα αυτά, όταν ξανασυναντήθηκα με τα κείμενα του Καβάφη, του Πατρίκιου, του Τένες και όλων αυτών των μεγάλων συγγραφέων, του Χριστιανόπουλου, να πω την αλήθεια, έτσι έφαγα, ας πούμε, λίγο χαστούκι, με την έννοια ότι, α, κοίτα τώρα, εσύ είσαι και κάποιος μιλάει για μια Οδύσσια. Βέβαια, Οδυσσέες είμαστε τελικά όλοι, το καθένας από εμάς. Εσύ, εγώ, αυτοί που μας ακούνε, έχουμε γίνει όλοι, τραβάμε τη δική μας Οδύσσια, ο καθένας. Και να πούμε εδώ ότι έχουμε και το μεγάλο θέμα, το μεταναστευτικό, με τις αντιδράσεις, με τα συνεπακόλουθα και όλα αυτά που όλοι ξέρουμε. Και που το λέω και δημόσια και τώρα, το λέω και άλλες φορές. Ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να στεναχωρηθούν, να πειραχθούν, αλλά και άλλοι να το καταλάβουν. Δεν είναι επιλογή του κόσμου αυτού που έρχεται εδώ, ξέρεις, να...
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Να στιβάζεται.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και είναι καλό να θυμόμαστε έτσι κι εμείς ότι οι δικοί μας, ας πούμε, συγγενείς βρίσκονται αυτή τη στιγμή ως πρόσφυγες. Δεν ήταν επιλογή τους να αφήσουν την όμορφη Ελλάδα μας, mm-hmm, είναι όμως mm-hmm, mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και διαχρονικά έχει αυτό, γίνει αυτό.
1: Επαφορμή αυτού να πω εδώ ότι η μουσική συγκοινώνει τα πάντα έχει ένα ρόλο κοινωνικό. Mm-hmm. Δεν είναι απλά δηλαδή να κάνουμε συναυλίες και παραστασούλες.
0: Φυσικά, ναι, ναι.
1: Πάντα πρέπει αυτό να ενιοδοτεί κάποια πράγματα, να δίνει ας πούμε ένα στίγμα του ότι να δίνει ένα κοινωνικό πρόσημο. Και σε αυτό αναφέρομαι τώρα. Βέβαια εμείς όταν μιλήσαμε για την επιστροφή του Οδυσσέα, mm-hmm, με τα κείμενα αυτά, γιατί δεν είναι όλοι Οδύσσοι ασφαλώς, ήταν η επιστροφή, mm-hmm, είδαμε ας πούμε ότι υπάρχει πολύ έτσι χώρος και ενδιαφέρον να εστιάσει και μόνο σε αυτό κάποιος, ναι, μέσα από την ποίηση και άλλων συγγραφέων πέρα από την κλασική Οδύσσια. Mm-hmm. Εντάξει, η Θάκη ας πούμε του Καβάφη που είναι και η πιο γνωστή, mm-hmm, λέω τώρα η συνάντηση του Χριστιανόπουλου, είναι ένα από τα κομμάτια που μερικά που έχουν έτσι, φέρουν μεγάλο βάρος. Mm-hmm. Ναι, και εγώ νομίζω ότι και ο Στεφανουδάκης, ο Εμμανουήλ που ήταν ηθοποιός, αλλά και η Μάγδα Ειδήμου σκηνοθέτητα, mm-hmm, το στήσαν έτσι ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τεχνικά θέματα και να έχει μια ποιότητα αυτό και να μεταφέρει στον κόσμο έτσι όλη αυτή τη συγκίνηση.
0: Η ερώτησή μου λοιπόν ήταν, γιατί δεν την ολοκλήρωσα, καμιά φορά ίσως αυτό το καλό αποτέλεσμα που φέρνουν καλοί συντελεστές, όταν το βλέπουν αυτοί που θα έπρεπε να το στηρίξουν, ίσως λειτουργεί και αντίθετα. Δηλαδή, θα σου πει μια χαρά τα πας και χωρίς να σου δώσω χρηματοδότηση. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα που έφερες. Δεν ξέρω.
1: Συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, από την άλλη, ψάχνω τον τρόπο όλο αυτό το καιρό. Δηλαδή, να παραιτηθούμε, να μας χτυπάνε ωραία την πλατούλα. Αχ, τι ωραία,
0: ωραία
1: που ήταν.
0: Ωραία, ας μιλήσουμε λίγο καθαρά. Η περιφέρεια και ο Δήμος τι έχουν, γιατί αυτή είναι μια δράση η οποία γίνεται σε όλες τις πόλεις της Κρήτης. Η ομάδα σας μετακινείται καθημερινά από το Χανιά στη Σιτία. Εντάξει, είναι απίστευτο.
1: Να εξηγήσω, μόνο στο Λασίθι πήγαμε 114 φορές φέτος. Πήγαμε, έχει σημασία, πήγαμε 114 φορές, ναι, σε τρεις δήμους.
0: Ναι.
1: Αν αφήσω τώρα Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, είναι άλλες 147 φορές. Δηλαδή την τελευταία μας παράσταση την έχουμε στην Ιερά Πέτρα, θα έχουμε κλείσει 147 φορές μόνο στα Χανιά για το κομμάτι Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Ναι. Και με παραστάσεις που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά. Κοιτάξτε, υπάρχουν και γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά και υποχρηματοδότηση. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για αυτά τα μεγέθη, τα νούμερα που εμείς μπορούμε να απορροφήσουμε.
0: Πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτό φέτος, ας πούμε, και πόσοι έχουν συμμετάσχει συνολικά?
1: Ναι, οι βεβαιώσεις που θα δώσουμε από το Πανεπιστήμιο, ήδη με το Πανεπιστήμιο το τρέχουμε, 1.323 βεβαιώσεις όλη την Κρήτη. 1.323
0: για φέτος,
1: για φέτος, ναι. Ο κόσμος που αιτήθηκε ήταν παραπάνω από 2.000 κόσμους, ήρθαν τελικά περίπου 500 και μείνανε αυτοί που λέμε τώρα. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά αν αφήσουμε τώρα, χθες κάναμε ένα μικρό απολογισμό στο mm-hmm. πόδι, ας το πούμε έτσι, έχουν περάσει πάνω από 7.000 κόσμους mm-hmm. από το έργο αυτά τα 9 χρόνια που τρέχει. Ναι. Είναι μεγάλο νούμερο, έτσι.
0: Ωραία. Τώρα, επί πραγματικού, η περιφέρεια πόσο έχει στηρίξει και πόσο δεν έχει στηρίξει?
1: Εντάξει,
0: ή ο Δήμος,
1: η Δήμη. Και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή δράση πολιτισμού. Είναι μια κοινωνική καινοτομία. Δεν το λέω εγώ, mm-hmm. το λένε οι έρευνες των πανεπιστημίων mm-hmm. και το λέει και το αποτέλεσμα της έρευνας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το καταλάβουμε. Δηλαδή πρέπει να γίνει αναφορά και πιλότος για να γίνουν και άλλα πράγματα σαν αυτόν. Όχι να το δολοφονήσουμε. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτό καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει. Τώρα, αν καταλαβαίνει κάποιος άλλος που μας ακούει ή που ξέρει κάτι άλλο, ας το δούμε. Θέλω να πιστεύω mm-hmm. ότι θα το βρούμε τελικά και θα το καταφέρουμε και ότι είναι τέλος πάντων στις προθέσεις των πολιτικών μας, να το πω, γιατί και το επίσημο κράτος δημιουργεί και αυτό διάφορα ζητήματα και mm-hmm. άλλοτε στηρίζει, άλλοτε δεν μπορεί, άλλοτε αδυνατεί. Mm-hmm. Η αυτοδιοίκηση συνήθως έχει μια καλύτερη σχέση με την κοινότητα και την
0: Βέβαια.
1: Επαφή.
0: Και η εθνική λυρική σκηνή που ξέρει κάτι παραπάνω από τέχνη και πολιτισμό, νομίζω ότι σας έχει αγκαλιάσει.
1: Ναι, το υιοθέτησε ως έργο, νομίζω, η εθνική συμπαραστασή μας. Δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον κάποιο έργο που να παράγεται στην περιφέρεια και να υιοθετείται από εθνικούς φορείς σε κεντρικό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή το ανάποδο είναι το συμβαίνει. Τώρα παρατηρώ έτσι με το φεστιβάλ που πολύ καλώς γίνεται, ότι φέρνουμε από την Αθήνα mm-hmm. πολύ σπουδαία συγκροτήματα και τα αγοράζουμε και με ωραία νούμερα.
0: Mm-hmm.
1: Και καλώς γίνεται. Αλλά ψάχνω να δω τι παράγεται σε αυτό το επίπεδο mm-hmm. που να έχει και μουσική στην κοινότητα σε αυτό το εύρος και να πήγε από την Κρήτη στην Αθήνα. Mm-hmm. Και δεν βρίσκεται και πολλά mm-hmm. για να μην
0: οπότε, και με εμπορικούς όρους ή με επικοινωνιακούς όρους να το δει κανείς, πρέπει να το δει ως προϊόν πέρα από την ουσία του που είναι πολύ σημαντική.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Οπότε είναι θέμα ίσως διορατικότητας, αντίληψης, εύρους, σκέψης.
1: Σωστό. Ναι. Και τελικά πολιτικής βούλησης. Mm-hmm. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
0: Βέβαια. Έτσι. Τα πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Βέβαια, υπάρχει και να πούμε εδώ και μια δυσκολία στο ότι συνεχώς μπαίνουν και καινούργια ζητήματα να κάνουν το δύσκολο πιο δύσκολο γραφειοκρατικά. Mm. Δηλαδή, για να απορροφήσει κανείς και αυτά τα λίγα χρήματα, πρέπει να σπουδάσει οικονομικά, να τελειώσει το πολιτικό της νομικής και να μάθει και να τελειώσει και ένα μεταπτυχιακό στην ΑΣΟΕ. Δεν μπορούμε. Πρέπει να ασχοληθεί και κάποιος από εμάς με τη μουσική. Και όταν μου λένε, ας πούμε, καλά, γιατί δεν βάζει έναν άνθρωπο, μα ποιος θα τον πληρώσει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε τα έξοδα.
0: Τώρα, Γιάννη, θα σου απαντήσω. Γιάννη Παπατζανή, θα σου απαντήσω ότι τα ίδια πράγματα που μεταφέρουν, ποιοι παρακαλώ, οι γιατροί στα νοσοκομεία. Οι οποίοι αντί να κάνουν τη δουλειά τους, ασχολούνται με γραφειοκρατίες.
1: Να το αναφέρουμε πάντως και αυτό. Mm-hmm. Εμείς ποτέ δεν μιλάμε για θεραπεία, γιατί ακούω κατά καιρούς ότι ποτέ δεν μιλάμε για μουσικοθεραπεία, για θεραπεία από το πρόσθετο. Ξεκάθαρα μιλάμε για πρόληψη και το αποδεικνύει η έρευνα. Και είμαστε σε μια φάση σαν κράτος, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται πρόληψη. Λέει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Υγεία πλάς. Δεν φτάνει, λέει, να έχεις μόνο την υγεία σου. Θέλω να πω ότι δράσεις τέτοιες θωρακίζουν και προβλέπουν από το να επιβαρύνεται περαιτέρω. Δεν το λέω εγώ. Υπάρχει τεκμηρίωση, έρευνα. Συνεχώς πάμε σε νέες δημοσιεύσεις. Ότι όταν γίνονται μεθοδολογικά καλά στημένες οι παρεμβάσεις αυτές, έχει τέτοια αποτελέσματα. Έτσι, του παρατηρητηρίου η μελέτη και η έρευνα είναι ένα κομμάτι. Που είναι βέβαια και απόλυτη δημοκρατία φανή. Έτσι, δηλαδή, να πούμε ότι από τα κάτω προς τα πάνω προκύπτει η ανάγκη το ότι ο κόσμος θέλει τέτοιες δράσεις και τέτοιες παρεμβάσεις. Από τα κάτω προς τα πάνω. Δεν είναι δηλαδή, α, κάτι μου ήρθε να το δούμε. Όχι. Εμείς το τρέξαμε, το τρέχουμε και έχουμε πλέον τις αποδείξεις ότι ο κόσμος το θέλει και θέλει και να διευρυνθεί. Όμως με μεθάνιο αυγά δεν βάφεις. Και έχουμε γίνει εδώ λίγο ως γνωστόν ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα λεύρη. Είναι καλό σιγά σιγά να το ξαναδούμε το θέμα.
0: Λοιπόν, έχει πολλές πτυχές και το θέμα της πρόληψης που είπες, της υγείας, της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργικότητας, της ένταξης. Μπορεί πραγματικά να αξιοποιηθεί από πάρα πολλές ομάδες, ακόμα θα πω εγώ έτσι κάπως ριζοσπαστικά, ακόμα και από μεταναστευτικές ροές θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Λοιπόν,
1: ασφαλώς να πω εδώ ότι έρχεται και ένα ασθενής που είναι... Ας το πούμε, όχι ας το πούμε, έχουν θέματα σοβαρά. Αμαία, έρχεται κόσμος και έρχεται βέβαια και ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος που είναι ακριβώς όπως λες και εκπαιδευτικοί, αλλά και γιατροί, για την αθεκτικότητά τους, νοσηλευτές.
0: Ναι. Έχουμε ξαναπεί αυτά, τα προσπερνάω κάπως και γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά γιατί θέλω να δούμε πώς θα στηριχτεί πραγματικά και πώς μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτό το τεράστιο εγχείρημα που νομίζω κανείς δεν θέλει από τους 7.000 κόσμους. Μιλάμε για 7.000, δεν είναι 7.000 μοναδικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν,
1: και ταπεινά εκτιμώ ότι βέβαια να το αναπτύξουμε ο κόσμος αυτός θα μεγαλώσει, θα διευρυνθεί και θα έχουμε και τα αποτελέσματα που επιζητούμε ως κράτος. Δηλαδή να αποτελέσει ανάχωμα και πρόληψη.
0: Έτσι. Λοιπόν, παίζουμε πάρα πολύ γρήγορα, Γιάννη, τις επόμενες συναυλίες και τις επόμενες παραστάσεις.
1: Οι επόμενες συναυλίες είναι την Παρασκευή. Έχουμε αυτή την παράσταση με την Οδύσσια στο Ρέθυμνο στη Φορτρέτζα. Την Δευτέρα στα Χανιά και την Τρίτη στην Ιεράπετρα.
0: Ωραία.
1: Αύριο Τετάρτη θα παίξουμε στον Άγιο Νικόλαο. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παπατζανής ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Για χαρά, Γιάννη. Στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την 5η στις 11 το πρωί. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλό τριών μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
5: Ο καιρός.
4: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Γιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
5: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105.

0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας, φίλες και φίλοι, είναι η νομοθετική διάταξη που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτή τη συζήτηση που είχε προκαλέσει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται για να εξασφαλίσει την οριστική αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για όλους τους δικαιούχους και ενισχύοντας τη νομική ασφάλεια των ρυθμίσεων, ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα. Χοντρικά θα σας πούμε πως τα βασικά σημεία είναι η καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Υπάρχει αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και μικρότερη επιβάρηση, ταχύτερη αποπληρωμή. Βάζω εγώ μία άνω τελεία. Συνδεόμαστε γιατί συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος
1: Μητσοτάκης. Σε μια εκδήλωση για το κτηματολόγιο.
0: Μπράβο, για το κτηματολόγιο. Για να ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
2: Μεταρρύθμιση η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
3: Ξέρετε, τα όσα λέμε για το συζητάμε για τον χωρικό σχεδιασμό και τις πολυδομικές ρυθμίσεις, ίσως για τον μέσο πολίτη μπορεί να ακούγονται κάπως τεχνικά, κάπως πιο αφηρημένα. Δεν είναι όμως μια συζήτηση που δεν αφορά πολύ τους επενδυτές. Αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν, να επενδύσουν κεφάλαια, να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Αναρωτιέμαι, δεν έχετε στη διάρκεια αυτών των 7 χρόνων ακούσει τις διακυβέρνησεις της χώρας, εννοώ, και από τους ξένους επενδυτές, ότι μπορεί να έχει αποθαρρυνθεί κάποιος όταν διαπιστώνεται ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες στα ζητήματα αυτά?
2: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας, αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει και μια καθολική αναγνώριση ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορεί να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια δικαίου και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκ των υστέρων να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι και αυτό ένα μεγάλο αντικείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, διότι όταν έρχεται ένα δικαστήριο προκειμένου το Συμβουλίο της Επικρατείας και κρίνει εκ των υστέρων ότι κάποιες προβλέψεις που μπορεί να αφορούν τον οικοδομικό κανονισμό ενδεχομένως να είναι αντισταματικές, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε έναν στέρεο νομικό τρόπο ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Και αυτό...
0: Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στα ερωτήματα που θέτει ο συνάδελφός μας, ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Να διευκρινίσω ως οφείλω και να πω ότι η συζήτηση του Πρωθυπουργού γίνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που συζητούσαμε, για την είδηση της ημέρας, για την ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Θυμίζω ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δικαίωνε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ορίζοντας ότι ο εκτοκισμός γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Ήταν μια απόφαση που μπήκε και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας θυμίσω απλώς ότι δεν ήταν μια κυβερνητικά στελέχη που είχαν διατυπωθεί και είχαν εκφράσει την διάθεσή τους, την αντίληψή τους ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τεχνικά πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είχαμε μέχρι και την τοποθέτηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα, που είχε πάρει σαφείς αποστάσεις από την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Είχε δηλώσει τότε ότι δεν είναι καθαρή απόφαση του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον επιδέχεται πολλαπλών αναγνώσεων. Αυτές οι πολλαπλές αναγνώσεις λοιπόν προφανώς έγιναν. Η κυβέρνηση τελικά φέρνει την ρύθμιση στην Βουλή και να πω εδώ, γιατί σε λίγο θα συνομιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι γιατί σας πήραμε από τα μούτρα αμέσως, η ώρα είναι 12 και 16. Ένα καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι. Ο Γιάννης Πρίντες στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάκη που μόλις τον ακούσατε, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Ναι, με ένα λάι εκπομπή. Και να καλωσορίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Α, καλό μεσημέρι,
0: λέω, κυρία
1: Αποστολάκη.
0: Δεν θέλει.
1: Εγώ.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πήγε το μυαλό μας κατευθείαν σε εσάς. Μάλιστα, θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει εδώ στο Earth News Radio για το θέμα αυτό και είχατε καταγγείλει τότε τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών που είχε πει ότι μελετά την απόφαση, ενώ είναι μια καθαρή προσπάθεια αμφισβήτησης και κολλησιεργίας, όπως είχατε πει. Να, τώρα που έρχεται η ρύθμιση όμως.
4: Ναι, ενδεχομένως δεν έχετε προλάβει να δείτε μία δήλωσή μου, γιατί είστε στον
1: έχουμε
4: αέρα.
1: Μπροστά, την έχουμε μπροστά μας.
0: Δεν έχω προλάβει,
4: ωραία,
0: το ομολογώ.
4: Ωραία,
0: ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης.
1: Τη μελετάμε είχαν πει, δεν είχαν πει την αμφισβητούμε.
4: Είχαν πει ότι αναζητάμε χρυσή τομή.
1: Ναι, ότι μελετάμε την απόφαση.
4: Χρυσή τομή αναζητάς όταν έχεις αντικρουόμενα συμφέροντα και επιθυμείς με εργαλεία να βγάλεις έναν μέσο όρο.
1: Ναι, προφανώς να είναι η χρυσή τομή αυτό που εσείς λέτε στην ανακοίνωσή σας και από ό,τι είδα το λέει και ο κύριος Σαμαράς, ότι μένουν δανειολήπτες εκτός της ρύθμισης.
4: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχε η αναζήτηση της χρυσής τομής, επαναλαμβάνω και πάλι, χρυσή τομή αναζητάς όταν θέλεις να συμφιλιώσεις αντιτιθέμενα συμφέροντα, να έρθεις και να βρεις τον μέσο όρο. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό υπήρχε πριν την απόφαση της πλήρους ολομελίας του Αρείου Πάγου. Ναι. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε και
1: σωστό.
4: Αποφάσισε αμετάκλητα, είτε άρεσε, είτε δεν άρεσε αυτό στην κυβέρνηση ή στα φαντς.
0: Ναι.
4: Κατά συνέπεια, επιμένω ότι η σημερινή επικοινωνιακή παρουσία από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών είναι το αποτέλεσμα των συνεχών μας παρεμβάσεων και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης

0: των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και των ενώσεων καταναλωτών.
1: Άρα λέτε ότι υπήρξε αυτή η πίεση και επειδή λέει ο Δημήτρης και έχω...
0: Ασφαλώς, μα και εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό, ναι, γιατί ναι, ναι, όχι μόνο στη δική σας εκπομπή, αλλά θα έλεγα ότι συνολικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η πρώτη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών ξεσήκωσε μία θύελλα αντιδράσεων και μεγάλης ανησυχίας σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, τους οποίους αφορά αυτή η απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αριουπάγου.
1: Για να λειτουργήσουμε απολύτως δημοσιογραφικά, είναι έτσι. Δηλαδή, και είχαμε τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, την οποία ανέφερα, και ο κύριος Πιερακάκης είχε κάνει λόγο για ανάγκη ισορροπίας στο χρηματοπιστωτικό.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών, βέβαια, βέβαια, ακολούθησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
1: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι.
0: Και συντηρήθηκε αυτή η αίσθηση ότι προσπαθούν να υπερκεράσουν.
1: Είχαν μείνει στο θέμα της ισορροπίας που είχε τονίσει ο κύριος Πιερακάκης, γιατί είχε μιλήσει για την ανάγκη ισορροπίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η απόφαση παρουσίαζε τεχνικές δυσκολίες. Προφανώς λοιπόν το ξαναείδαν το θέμα, υπήρξε όλη αυτή η πίεση από την αντιπολίτευση, από τους φορείς, δικηγορικούς συλλόγους κτλ. Τώρα αυτό ως ρύθμιση, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στους δανειολήπτες.
0: Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι είναι ανάσα η ρύθμιση. Μην κάνετε αυτό το λάθος.
1: Γιατί
0: ανάσα είναι η αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αυτή είναι η ανάσα. Δεν είναι η ρύθμιση
1: αυτό
0: του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Εννοώ την εφαρμογή της απόφασης. Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ανάσα
0: τη στους δανειολήπτες έδωσε η απόφαση
1: του
0: Αριουπάγου. Ωραία. Από εκεί και πέρα, και αφού καλωσορίσουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης με μια δικαστική απόφαση, πόσο μάλλον που είναι μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, ήταν παράνομος.
1: Μάλιστα.
0: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, να επανέρχονται οι δικαστικές ρυθμίσεις σε ισχύ και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι αναδρομικά να υπαχθούν στη ρύθμιση καταβάλλοντας τις δόσεις τους σύμφωνα με τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης που η απόφαση του Αρείου Πάγου διατάσσει.
2: Προκύπτει αυτό που λέτε από την απόφαση? Είναι ερμηνεία.
0: Μα ασφαλώς προκύπτει. Όταν η απόφαση λέει ότι αυτός είναι ο νόμιμος τρόπος υπολογισμού
1: της
0: μηνιαίας δόσης, σημαίνει ότι ο άλλος τρόπος είναι παράνομος.
2: Ναι, αλλά μήπως είναι για αυτούς που ήδη έχουν δόσεις? Το ρωτώ για να δούμε γιατί κατά την άποψή σας η κυβέρνηση δεν τους έχει συμπεριλάβει, αν έκανε μία ερμηνεία ή όχι.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν γνωρίζω και δεν θα κάνω δίκην προθέσεων. Αυτό που το οποίο θέλω να πω είναι ότι η αναδρομικότητα της απόφασης είναι προφανής, δεν την αμφισβήτησε ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν από τη ρύθμιση οφειλόταν, μη συγχωρείτε, σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης, του εκτοπισμού, τον οποίο η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε παράνομο.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, καταγγελία που βασίζεται σε που η βάση της είναι παράνομη, οφείλει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και να έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτης να υπαχθεί στις
1: ρυθμίσεις
0: προστασίας των ευάλωτων οφειλωτών που προβλέπει ο νόμος 3869 του 2010. Ξέρετε, ο νόμος αυτός είναι ο νόμος της κυβέρνησης Παπανδρέου, το 2010 και
2: είναι ο νόμος Κατσέλη, μη φοβάστε να το πείτε.
0: Όχι, μου αρέσει η ερώτησή σας γιατί είναι προβοκατόρη.
2: Δεν είναι προβοκατόρη και ως νόμο Κατσέλη την ξέρουμε, κυρία Αποστολάκη, όχι ως νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου.
0: Ξέρετε ως νόμο Κατσέλη, Οφείλω όμως να πω ότι είναι ο νόμος που ψήφισε.
1: Κυρία Αποστολάκη, επιτρέψτε μου λίγο.
0: Δώστε μου με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ, για να μείνουμε στην ουσία.
0: Είναι ο νόμος 3869, ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2010, όταν η χώρα ήταν ήδη σε επιτροπία και η κυβέρνησή του είχε την πολιτική βούληση και την δύναμη να επιβάλλει αυτό το προστατευτικό πλαίσιο για τους ευάλωτους. Και ο συντάκτης του νόμου είναι ο Δημήτρης Πυράκος, τότε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο.
2: Άρα δεν είναι ο νόμος Κατσέλη,
1: αυτά,
2: λέτε.
1: Ωραία. Αυτά έχουν υποθεί. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη που μπαίνω. Θέλω να μείνω στην ουσία, γιατί παίρνω και μήνυμα.
0: Για να μείνω λίγο στην ιστορία. Με δικαιοσύνη και με ακρίβεια.
1: Έχουν αποσαφινιστεί. Κυρία Αποστολάκη, να πούμε, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, ότι η απόφαση του Ιερίου Πάγου προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχουν ήδη καταβληθεί και επομένως αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, και επίσης
0: και ότι δυνατότητα συμψηφισμού.
1: Και αποσαφηνίζει ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συνευθεί και μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο.
0: Η απόφαση είναι προφανές ότι αφορά ζητήματα, ότι έχει αναδρομικότητα, γι' αυτό και η δυνατότητα συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων είναι αδιαφυσβήτητη.
1: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μία καλή εξέλιξη, αφορά χιλιάδες δανειολήπτες αυτή η απόφαση του Ιερίου Πάγου.
0: Έχουμε μία καλή εξέλιξη όχι σήμερα, από τον Φεβρουάριο του 2026 που εξεδόθη η απόφαση αυτή, και μετά από την πίεση που ασκήθηκε από τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Ιουνίου, οπότε και δημοσιεύτηκε. Τότε έχουμε μία θετική εξέλιξη. Τα σημερινά είναι ως αποτέλεσμα όλων όσων προηγουμένως σας περιέγραψα.
1: Ναι, εγώ θα πω, για να είμαι δίκαιη με τα πράγματα, γιατί σας λέω ξανά, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εσείς ως υπεύθυνοι του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας των δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ είχατε πρωτοστατήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και είχατε, θυμάμαι, ήσασταν και πάρα πολύ σκληροί στην πολιτική σας κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Δίκαιη προτιμώ να λέω. Από το σκληρή.
1: Εντάξει, έχετε ένα τόνο σκληρότητας. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό, κυρία Αποστολάκη. Μερικές φορές χρειάζεται ο λόγος λίγο να γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, καλά μαντάτα. Εύχομαι γρήγορα αυτή τη ρύθμιση να τη φέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα φέρνει το.
2: Θα κατατεθεί, φαντάζομαι, ή σήμερα ή τις επόμενες μέρες.
0: Υπάρχει αύριο, συζητιέται στην Ολομέλεια αύριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε προφανώς αύριο θα την συζητήσουμε και αυτό ως τροπολογία.
1: Ωραία. Να που υπάρχουν και καλά νέα, λοιπόν. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτό που λέμε. Μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Θα πάρουν ανάσες πάρα πολλά νοικοκυριά με την εφαρμογή της απόφασης του Ιερίου Πάγου. Τώρα να σου πω ότι μου αλήθεια είχε ένα ενδιαφέρον, έτσι, να ρωτήσουμε τον κύριο Πιερακάκη πώς το έβλεπε τότε και γιατί ενέδωσε τώρα.
2: Μα ο κύριος Πιερακάκης δεν είπε ποτέ ότι δεν θα εφαρμοστεί.
1: Ο κύριος Πιερακάκης
2: είπε ότι τη μελετάμε.
1: Ο κύριος Πιερακάκης, προσπαθώντας, είπε ότι πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες δημοσιονομικές, να δούμε. Και είχε αφήσει, γιατί είχε μπει, επίτρεψέ μου την έκφραση, στη ζήμωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που ήταν γενικώς η κυβέρνηση είχε μπει σε μια ζήμωση. Όπα, παιδιά, αυτό να το δούμε.
2: Ναι,
1: και
2: γιατί είναι
1: ως
2: λεφτά.
1: Ως γενική γραμμή. Μα είναι λεφτά, είναι απόφαση του Ιερίου Πάγου.
2: Μα συμφωνώ, αλλά και άλλες αποφάσεις του Ιερίου Πάγου, όταν ήταν να υλοποιηθούν, δηλαδή, από κυβερνήσεις μελετήθηκαν.
1: Για ένα
2: πρώτα
1: θέμα το οποίο η ιστορία ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα funds και τους servicers, οι οποίοι είναι άνευ ελέγχου. Ευτυχώς λοιπόν που παρεμβαίνει η Ολομέλεια του Ιερίου Πάγου με αυτή τη στην απόφαση, για να μπορέσει λίγο να τακτοποιήσει ένα χώρο
2: όμως,
1: ο οποίος είναι, δεν θέλω να δώσω το χαρακτηρισμό.
2: Επειδή υπάρχουν διστάμενες απόψεις της κυρίας Αποστολάκης επί παραδείγματι και του κυρίου Σαμαρά που έβγαλε μια δήλωση και που συμπίπτουν οι απόψεις τους, ότι θα
1: είχε
2: πρέπει
1: βγάλει
2: να...
1: και τότε ο κύριος Σαμαράς δήλωση.
2: Ο κύριος Σαμαράς είχε βγάλει δήλωση τότε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση.
1: Ναι,
2: σήμερα
1: βέβαια
2: έβγαλε δήλωση και λέει τα ίδια που λέει η κυρία Αποστολάκη, ότι πρέπει να μπουν στη ρύθμιση και αυτοί που είτε ακυρώθηκε επειδή δεν ήταν συνεπής η ρύθμισή τους, είτε ολοκληρώθηκε. Άρα η κυβέρνηση έκανε μια στάθμιση στην στον έλεγχο και στην ανάγνωση της απόφασης, δεν τους έβαλε, όπως λέει η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Σαμαράς, αυτούς μέσα, και αυτούς το Πασόκ και ο κύριος Σαμαράς ζητάει να μπουν.
1: Ναι.
2: Άρα φαντάζομαι ότι η στάθμιση και η ανάγνωση της απόφασης έχει να κάνει και με αυτό.
1: Δημήτρη μου, προσπάθησε η κυβέρνηση να κερδίσει χρόνο για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Ναι,
1: γνωρίζοντας όμως.
2: Κάποιους ανθρώπους δεν τους έβαλε μέσα, αυτό λέω. Αριουπάου.
1: Βέβαια,
2: και
1: Δημήτρη μου, προσπάθησε η κυβέρνηση να κερδίσει χρόνο για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Ναι,
1: γνωρίζοντας όμως.
2: Κάποιους ανθρώπους δεν τους έβαλε μέσα, αυτό.

τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θα σου το πω τώρα, μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Μίλησε για μια εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους έχει επιληθεί. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δεκτός επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Εντοπίστηκε κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες και μεσητικό γραφείο που έκρυβαν έσοδα 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Μπρεν, σταθερά πτωτική η τιμή της αμόλυβδης. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προωθείται στη Βουλή. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για υπόθεση ρευματοκλοπής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας των εισαγγελών καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στη Γαλλία τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 18 Ιουνίου κολυμπώντας την προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Υπέροχος ο Μανώλης Μητσιάς. Καινούριο τραγούδι σε μουσική του γιού του. Καλοτάξιδο να είναι.
1: Και η φωνή αναλύωτη παραμένει η φωνή του Μανώλη Μητσιά που ξέρουμε.
0: Αναλύωτη, αναλύωτη, η ερμηνεία του πάντα είναι συγκλονιστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιερά Πανανίδου. Λοιπόν, 12 και 36 λεπτά. Φίλες και φίλοι, είστε εδώ, συντονισμένοι στο Air News Radio. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Ένας φίλος ο ακροατής λέει, όχι, φίλη ακροάτρια, η Ζωή. Καλημέρα Ζωή, καλό μεσημέρι μάλλον. Ποιος θα αναφερθεί στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που βρίσκονται στο έλεος των κειμενόμενων επιτοκίων και των φαντς. Είναι ουμπλέξεις με αυτά. Όλο αυτό το πακέτο των δανείων είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει κανείς τεράστια υπομονή, κουράγιο και αντοχές για να μπορέσει να το ρυθμίσει, διότι ό,τι αφορά τα φαντς, και όσοι έχετε εμπλοκές είτε με funds είτε με services, το βλέπουμε από τον περίγυρό μας, δεν έχεις και δυνατότητα προσέγγισης μαζί τους, τηλέφωνα δεν απαντούν, προτάσεις μόνον γραπτές, απαντήσεις δικές τους μόνον προφορικές διεκπροσώπων, ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας που θα έπρεπε να υπάρχει, το οποίο είναι πραγματικά, είπε και στο πρώτο ημίωρο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Τώρα, πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εχθές ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας, έκαναν τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Εκεί θα στεγάζεται η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας με την ονομασία 1864. Επί της ουσίας αυτό που λένε οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι, οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή λοιπόν, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη, που θα πρέπει να πω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ειδικούς στις ψηφιακές διεθνείς σχέσεις και την κυβερνοστρατηγική. Όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Χαιρετούμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το αγαπάμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μποζίνη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μποζίνη, διάβαζα χθες προσεκτικά και τις δηλώσεις που έγιναν και προσπάθησα έτσι λίγο να μπω στο χώρο σας. Εχθές λοιπόν ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι πόλεμοι πλέον είναι και ψηφιακοί και ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται μόνο στα παραδοσιακά πεδία. Αυτό το έχουμε αφομοιώσει πλέον όλοι. Ούτως ή άλλως το βιώνουμε. Έχουμε βιωματικές σχέσεις με τα δύο μέτωπα πολέμου που είναι ανοιχτά. Εσείς λοιπόν, αναζητώντας και δικές σας τοποθετήσεις, γιατί ήρθα διαβασμένη, τονίζετε ότι εδώ και χρόνια ότι στον υβριδικό πόλεμο δεν κινδυνεύουν πλέον μόνο τα δεδομένα μας, αλλά οι ίδιες οι υποδομές και η ζωή μας. Γεωπολιτικά, πώς μεταφράζεται αυτή η νέα ψηφιακή ασπίδα της Ελλάδας σε μια περιοχή η οποία είναι και εξαιρετικά ευαίσθητη, ενδεχομένως και ευάλωτη, θα έλεγα.
2: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαλτατζή, για την ερώτηση. Βλέπω ότι είστε κανονικά διαβασμένοι. Έχω αναφερθεί στην ψηφιακή θωράκιση, στην ανάγκη ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας από το 2021 με άρθρο.
0: Ναι, τα βρήκα αυτά, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει. Λοιπόν, οπότε αναφέρομαι στην ψηφιακή θωράκιση της Ελλάδας έναντι των υβριδικών απειλών. Τι είναι οι υβριδικές απειλές, τι υβριδικός πόλεμος, για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας τι ακριβώς περιπτύνουν συζητάμε. Οι υβριδικές απειλές, αλλιώς υβριδικός πόλεμος, είναι οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται από κάποιους δρόντες του διεθνούς συστήματος, είτε είναι προς άτομα μόνο, είτε είναι ομάδες ανθρώπων, είτε μη κυβερνητικοί οργανισμοί, είτε ίδια κράτη τα οποία έχουν δημιουργήσει ψηφιακούς στρατούς ή κυβερνοστρατούς, τα οποία κάνουν επιθέσεις, αλλά όχι σε ιστοσελίδες, και αυτό δεν μας αφορά ιδιαίτερα.
1: Σε οργανισμούς, σε υπουργεία, σε κράτη, σε τράπεζες.
2: Κρίσιμες υποδομές.
0: Κρίσιμες
2: υποδομές του κάθε κράτους είναι η διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων της ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας, είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, του πόσιμου νερού, η διαχείριση τρένων, αεροπλάνων, η διαχείριση μέσω μαζικής μεταφοράς, η διαχείριση οποιοδήποτε άλλο θεμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας όσο αφορά φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να, χρειαστεί, να είναι πρώτης τάξης ανάγκη, και πολύ περισσότερο η δημιουργία πληροφόρησης και παραπληροφόρησης, εκεί ακριβώς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός χθες, τα οποία μπορούν να πλέξουν την καθημερινότητα, την πολιτική ζωή, την κοινωνικότητα των ανθρώπων, και πολύ περισσότερο η παραπληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσει ψευδεστήσεις όσον αφορά το τι ακριβώς γίνεται, πού, με ποιο τρόπο και τι επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζοντας λοιπόν, είδα ότι αυτό το κέντρο επιχειρήσεων, κύριε Εμποζίνη, κυβερνοάμυνας, που είναι 24 ώρες βάση κτλ., περιλαμβάνει και εξειδικευμένες μονάδες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Άρα ενσωματώνει η δομή εργαλεία του AI. Πόσο σημαντικός λοιπόν είναι ο ρόλος των αλγόριθμων στην πρόβλεψη και την αποτροπή μιας κυβερνοεπίθεσης πριν καν αυτή εκδηλωθεί σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές που αναφερθήκατε πριν από λίγο? Εμείς επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις έξυπνες απειλές?
2: Κανένας δεν είναι έτοιμος. Είτε κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χθες το βράδυ ήμουν πάλι και στην ΕΡΤ για να κάναμε αναλύσεις όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις. Στο Mark Spencer, το οποίο έχει γίνει, κοιτάξτε, ο κύριε Μπαλουτζή και κύριε Τάκη, ο υπηρετικός πόλεμος είναι ένας πόλεμος 25 ώρες και 24 ώρες. Είναι ψηφιακός, είναι αόρατος. Μπορεί να μην έχει καθόλου χώρο, όπως μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά θέματα. Ο τομέας ο οποίος αναφέρεται ως κυβερνοάμυνα, στην ουσία κυβερνοασφάλεια, είναι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ένα τεχνολογικό εργαλείο. Άρα λοιπόν, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κάνει αυτό το οποίο κάνουμε στο κυβερνοχώρο, τη συλλογή πληροφοριών, ακόμα και το θέατρο του πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, ποιος επιτίθεται, πού, με τι δυνάμεις, πόσα άτομα, τι μπορώ να κάνω. Συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες από δορυφορικά δεδομένα, από επιτόπου παρατηρητές, ειδικές δυνάμεις, οτιδήποτε. Πηγαίνουν στα headquarters, στη βασική ηγεσία, στη διαχείριση κρίσεων εκεί πέρα, στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Συλλέγουν τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε πραγματικό χρόνο, και η τεχνητή νοημοσύνη αυτά τα data αρχίζει και τα επεξεργάζεται πάρα πολύ γρήγορα, προκειμένου να δώσει μια πρόταση διαχείρισης κρίσης.
1: Όμως υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, που τίθεται από τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως και εσείς, για τα καινούργια μοντέλα. Είδατε τι έγινε με την Anthropic πριν από λίγες μέρες στην Αμερική και την απαγόρευση του πιο σύγχρονου μοντέλου να βγει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ο φόβος και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και παντού. Μάλιστα μιλούσα με τον επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας εδώ στην Ελλάδα, που μας έλεγε ότι ο μεγάλος φόβος μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια hackers ή οποιονδήποτε άλλον θέλουν να κάνουν τις κυβερνοεπιθέσεις θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως ένα απίστευτα ισχυρό εργαλείο που μπορεί στην πραγματικότητα ό,τι ετοιμάζουμε εμείς ως κυβερνοασφάλεια να το ακυρώσει. Είναι έτσι?
2: Αναφέρεσαι στον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ υπάγομαι επίσης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, έχουμε δημιουργήσει ένα δικό τομέα εντός της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, όπου είναι διαχείριση κρίσεων και ανάλυση υπηρετικών απειλών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εκεί πέρα? Βλέπουμε, ελέγχουμε και κάνουμε μετρήσεις όσον αφορά τα data και το income το οποίο έρχονται, όσον αφορά πιθανές απειλές της Ελλάδος, εντός και εκτός. Γιατί ξέρετε, οι υπηρετικές απειλές δεν έρχονται μόνο εκτός, είναι και εντός. Είδαμε πάρα πολύ απλά άτομο το οποίο συνελήφθη στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ετοιμαζόταν να κάνει επιθέσεις ως λόν λιγόφ μοναχικός πάνω σε Ισραηλινούς στόχους. Αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγεις λόγω του γεωρό της αυξανόμενης μετανάστευσης. Πάντοτε θα υπάρχουν φονταμεταλιστές, πάντοτε θα υπάρχουν ακραία κινήματα, ακραίες σκέψεις, και όλα αυτά οφείλουν να επεξεργάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, για να το πούμε πάρα πολύ πιο απλά, κύριε Τάκη, είναι ένα εργαλείο το οποίο στα χέρια ενός χειρουργού θα σώσει τις ζωές και στα χέρια ενός δολοφόνου θα αφαιρέσει. Εξαρτάται το πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Παραδείγματος χάρη, πολύ απλά να σου πω, στην ψηφιακή διακυβέρνηση χρησιμοποιούνται τεχνητή νοημοσύνη να υπάρχουν αυτό το οποίο ονομάζουν έβρεση μαύρου χρήματος ή έλεγχο όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντως, όπως είπατε, και από κυβερνοχάκερς. Mm-hmm. Και για μένα να πω και το εξής εδώ, μια ακαδημαϊκή, δεν είναι σωστός ο όρος κυβερνοχώρος. Κυβερνοδιάστημα είναι το cyberspace.
0: Κυβερνοδιάστημα είναι. Ναι.
2: Κυβερνοδιάστημα το οποίο πλέον πρέπει να το χρησιμοποιούμε, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για ψηφιακές επικοινωνίες χωρίς το ρεπόρσο, οι οποίοι είναι στο διάστημα.
0: Σωστά. Σωστά. Επιτρέψτε μου να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που μας λέγατε με αφορμή το χθεσινό γεγονός. Σκεφτόμουν ότι η ανακοίνωση χθεσινή ήρθε λίγο μετά την πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, το SAFE, κύριε Μποζίνη, που προβλέπει ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες. Αυτό τι σημαίνει? Είναι αυτόνομη αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων? Δίνει ένα πλεονέκτημα σε εμάς? Το λέω για αυτό γιατί μέσα στην έρευνα που έκανα για εσάς, εσείς έχετε υποστηρίξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά δείχνει αργά αντανακλαστικά σε περιόδους κρίσεων στον κυβερνοχώρο, και όχι μόνον, θα προσθέσω εγώ.
2: Έχω το δεκτή δημόσια, έχω το αναλύσει και το υποστηρίζω ακόμα. Γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχήν μια γραφειοκρατική μηχανή, η οποία προσπαθεί να συντονίσει 27 μέλη-κράτη, τα οποία δεν μπορούν να συντονιστούν, ούτε κάθε κράτος έχει τις απειλές τις οποίες έχουν όλα. Εμείς λοιπόν, ως ακρογωνιαίος λύκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε τις Δύσεις, που απέναντι έχουμε ένα μη φιλικό, εν πάση περιπτώσει, κράτος όπως είναι η Τουρκία, η οποία βλέπετε. Πάει να χρησιμοποιήσει στη Γαλάζια Πατρίδα, η οποία Γαλάζια Πατρίδα χρησιμοποιούσε κατά κόρο τον κυβερνοχώρο, προκειμένου mm-hmm. μπορεί να υπάρξει αυτό, διεύρυνση των απαιτήσεων, τα οποία έχει η Τουρκία, τα οποία προσπαθεί να κάνει πληροφοριακό πόλεμο, πληροφοριακός και υβριδικός πόλεμος. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια δικιά της στρατηγική, τόσο στον κυβερνοχώρο, μετά θα πάει και στο διάστημα υποχρεωτικά. Mm-hmm. Στο κυβέρνημα διάστημα, λοιπόν, διότι πάρα πολύ απλά οι απαιτήσεις και η ψηφιακή ασπίδα είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις νέες μορφές
0: πολέμου. Σωστά, να ισορροπήσουμε.
2: Δεν έχει τις ίδιες απειλές, ούτε τους ίδιους κινδύνους όπως έχει η Γερμανία, όπως έχει η Ιταλία, όπως έχει όλες οι μεσογειακές
0: χώρες. Αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν.
2: Με τα μεταναστευτικά, εμείς έχουμε και μια Τουρκία η οποία διεκδικεί καταστάσεις και γεωγραφικές περιοχές εντός του Αιγαίου και την Γαλάζια Πατρίδα. Τώρα θεωρητικά το φθινόπωρο θα τις θεσμοθετήσει, θα δούμε τι επιπτώσεις και πώς θα τις προωθήσει σε επίπεδο πιέσεων. Όμως παρόλα αυτά, η Ελλάδα πρέπει να δρά αυτόνομα και δρά αυτόνομα. Όπως είδατε με το περιστατικό, με τον τρόπο που έφυγε από τη Χεσβολάχ από το Λίβανο και πήγε προς την Κύπρο. Η Ελλάδα μπόρεσε και αντέδρασε αποτελεσματικότερα από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει τις βάσεις mm-hmm. εντός Κύπρου. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι alert και θα είναι alert και πρέπει να είναι alert προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει.
0: Έχω μια ερώτηση. Alert είναι και πρέπει να είναι. Αλλά δεν ξέρω αν το μυαλό μου είναι καγκεμπίτικο, όπως είναι να λέω και κύριε Μποζίνη, αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι η Ελλάδα αγοράζει συστήματα και λογισμικά από πολύ μεγάλες εταιρείες, από κολοσσούς θα έλεγα. Έχω λοιπόν την απορία ότι αν αυτό που λέμε πια ψηφιακή ασπίδα, αν το κάνω λάθος ως όρο και χαρακτηρισμό, διορθώστε με, βασίζεται σε ξένους αλγόριθμους και κλειδιά, πόσο αυτόνομη είναι η εθνική μας άμυνα?
2: Κανένας δεν είναι αυτόνομος. Ούτε ένας. Και θα σας πω και το εξής. Στα πλαίσια του κυβερνοδιαστήματος, για να λέμε πεπίνωση, η πληροφορία είναι ελεύθερη και η χρήση των διαφόρων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, είτε είναι επιθετική όπως το ανθρώπινο, είτε οτιδήποτε άλλο είναι εμπορική, δεν μπορεί να απαγορευτεί σε κανέναν. Όμως, θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα σιγά σιγά έχει μπει, και αυτό εφαρμόζεται κάθε μέρα, σε μια κατάσταση εγρήγορσης και τεχνολογικής ετοιμότητας όσον αφορά την παραγωγή νέων τεχνολογιών. Όσον αφορά εφαρμογή με drones, στον αέρα, στη θάλασσα, σε διαχείριση φυσικών καταστροφών, γιατί είμαστε πλέον σε καλοκαίρι και mm-hmm. οι φωτιές δεν θα αργήσουν να είναι.
0: Προφανώς, λοιπόν, μπροστά μας έχουμε.
2: Εκεί λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω, και έχετε δίκιο κατά κάποιο τρόπο, είναι ότι κανένα κράτος δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ψηφιακές, υβριδικές, διαφορετικές απειλές. Mm-hmm. Όμως η Ελλάδα έχει επιταχύνει τον τρόπο, την ανθεκτικότητα, το resilience, αυτό το οποίο ονομάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την καθημερινότητα, και αυτός είναι ο βασικός στόχος, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος, γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να πάει.
1: Σωστά. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, κύριε καθηγητά.
2: Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι υπάρχει.
0: Πολύ καλό αυτό.
2: Γιατί να ξέρετε το εξής. Παρόλο που έχουμε brain drain, όλοι οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό θα συνδράμουν και συνδράμουν με τον τρόπο τους στην ασφάλεια, την οικονομική, πολιτική, μεταναστευτική, οικονομική, χρηματοοικονομική, ψηφιακή της Ελλάδος. Mm. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν. Και έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες και εντός και εκτός Ελλάδος, παρόλο το γεγονός ότι κάποιοι Έλληνες επιστήμονες στα πλαίσια της ελληνικής ανθρώπινης βάζουν την παιδιά ο ένας στον άλλο.
0: Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα, και εγώ θα κλείσω, έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά βλέπω και την ώρα που τρέχει, κάποια στιγμή θα έχει ενδιαφέρον να έρθετε στο στούντιο να τα βάλουμε κάτω αυτά και να τα συζητήσουμε. Σκεφτόμουν και με αφορμή το θέμα του προγράμματος SAFE, με όλα αυτά που ακούω να μας λέτε και τα λοιπά, ότι επί της ουσίας αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κυβερνοασφάλεια, κύριε Μποζίνη, δεν είναι ένα απλό, πώς να το πω τώρα, τεχνικό πληροφοριακό ζήτημα. Εδώ αναπτύσσονται πια ψηφιακές διπλωματίες, αναπτύσσονται συμμαχίες. Άρα το αντιλαμβάνομαι ως ένα τμήμα αυτού που λέμε κρατικής ισχύος. Κάνω λάθος?
2: Οι τεχνολογίες της πληροφορικής επικοινωνίας είναι αυτό το οποίο έχω γράψει στο διδακτορικό μου εδώ και 20 χρόνια περίπου.
0: Είναι η κυβερνοστρατηγική σας?
2: Ναι. Είναι η κυβερνοστρατηγική, τι είναι? Μάλιστα. Η στρατηγική χρήση του κυβερνοχώρου προκειμένου να υπάρχει ως συντελεστής ίσως και ανάπτυξης. Mm-hmm, mm-hmm. Είτε είναι σε δημόσια διοίκηση και τεχνητή νοημοσύνη με το τεχνολογικό εργαλείο, είτε είναι σε κάθε περίπτωση κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια λοιπόν, όσο περισσότερο ψηφιοποιημένοι είμαστε, και να ξέρετε, κυρία Βαλτατζή και κύριε Τάκη, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ψηφιοποίηση εξελίχθηκε ραγδαία εντός του χρονοϊού.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Σωστά.
2: Αν δεν υπήρχε το κυβερνοδιάστημα, δεν θα υπήρχαν ούτε οικονομικές συναλλαγές, ούτε εμπόριο, ούτε επικοινωνία, τίποτα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, πλέον, όταν συζητάμε για έξυπνα σπίτια, έξυπνα αυτοκίνητα, έξυπνες συσκευές τηλεπικοινωνίας, όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητάμε πλέον για ασφάλεια. Είναι σαν να λέμε, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο και η κυβερνοασφάλεια του αυτοκινήτου μας είναι να δέσουμε τη ζώνη και να είμαστε προσεκτικοί και να μην περνάμε με κόκκινο. Όλα αυτά είναι θέματα ασφάλειας του αυτοκινήτου. Εμείς στην καθημερινότητά μας, στην επικοινωνία μας, είναι θέματα κυβερνοασφάλειας. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, να σας πω και το εξής. Ετοιμάζω αυτή τη στιγμή, δουλεύω καθημερινά, στα πλαίσια του παρελθόντος. Το Oxford Dictionary of Cyber Security, από τις εκδόσεις που θα ζήσει, είναι 1000 σελίδες, 1100 περίπου θα μου βγει.
0: Πόσες θα βγει?
2: 1100.
0: Γιατί μας τιμωρείτε, κάντε το τριστό μουσική.
2: Όχι, δεν γίνεται. Είναι από την.
0: Πλάκα κάνω, κύριε
2: Μπόσκο. Έβγαλα πριν από ένα χρόνο το Oxford Dictionary of AI Ethics για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, το πρώτο βιβλίο. Και τώρα βγάζω την κυβερνοασφάλεια, όπου θα γράφει μέσα πρόλογο και ο κύριος Δόκος και ο κύριος Μπλέτσας.
0: Α, μάλιστα. Ο σύμβουλος.
2: Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό το γεγονός ότι η κυβερνοασφάλεια, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, δεν είναι ούτε και για μένα ως επιστήμονας ειδικών ψηφιακών διεθνών σχέσεων, αλλά για την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια και λέμε για την κοινωνοασφάλεια, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Elon Musk έκανε μια δήλωση χθες και είπε ότι σε 4 με 5 χρόνια η ψηφιακή νοημοσύνη θα υπερβεί το άθροισμα της ανθρώπινης διανοητικής ισχύως. Και θα έρθει αυτό το περίφημο, όπως το αποκάλεσε ο ίδιος, υπερηχητικό τσουνάμι. Πρέπει να ανησυχούμε για μια τέτοια πρόβλεψη?
2: Ο Elon Musk αυτή τη στιγμή ο τρισεκατομμυριούχος.
0: Τρεις.
2: Δεν είναι. Είναι ο μοναδικός.
0: Ο
2: μοναδικός. Από την άλλη, βέβαια, έχει το SpaceX, έχει τα Tesla, έχει θέματα τα οποία επενδύει. Επίσης,
1: για την πρόβλεψη, λέω εγώ.
2: Θα σας πω. Επίσης, πέρα από τα Tesla και το SpaceX, έχει και τη Neuralink, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία κάνει εμφυτεύσιμα chip στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εμπορεύσιμα ακόμα, γιατί είναι για παραπληκτικούς ή
0: άνθρωπους. Αλλά όσον ούπο.
2: Αλλά εδώ πάμε σε μια κατάσταση, αν θα θέλαμε να λέμε, βιοψηφιακή γρήγορση.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνουμε εκεί πέρα? Ενσωματώνονται τα chip, νευροτεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου εκεί πέρα μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε για μια νέα, αυτό το οποίο φοβόνται τα ethics υπερανθρώπου, δηλαδή μεταανθρωπισμός.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά σε επίπεδο, σε επίπεδο τεχνολογίας, για να απαντήσω κύριε Τάκη που με ρωτήσατε, ναι, είναι εφικτό να γίνεται.
0: Αυτό το θέμα.
1: Όχι,
0: του...
1: το τι θα σημαίνει, λέω εγώ, ότι είναι εφικτό, προφανώς θα γίνει. Τι θα σημαίνει για την ασφάλεια της ανθρωπότητας, να το πω έτσι, με αφορμή
2: κάθε
1: και όλα αυτά που συζητάμε.
2: Κάθε τεχνολογία, είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι πυρηνική τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας ή για πυρηνική βόμβα, θα έχει τα υπέρ και τα κατά.
0: Μάλιστα. Εγώ με αυτό το μετά που είπατε έχω αρχίσει και σκιάζομαι, το δηλώνω. Ό,τι άλλο προηγήθηκε έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρον ενώ στη συνομιλία μας. Κύριε Μποζίνη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ, δικιά μου χαρά, καλημέρα σας και καλή συνέχεια από Θεσσαλονίκη, την ηλιόρουση.
0: Την αγαπάμε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κύριε Μποζίνη, πολύ σας ευχαριστούμε. Ο καθηγητής, φίλες και φίλοι, εξαιρετικός ήταν στην ενημέρωση του άνθρωπος, ο κύριος Μποζίνης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
1: Και μια και μας είπε για τα εμφυτεύσιμα τσιπ που έρχονται, ήδη είναι πραγματικότητα στην Αμερική, για να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει οι επόμενες μπορεί να είναι πολύ πιο προχωρημένες. Οι ψηφιακές κλειδαριές του μέλλοντος, ας πούμε, δεν χρειάζεται να έχεις κλειδιά. Θα έχεις εμφυτευμένο στο δάχτυλό σου το τσιπ του κλειδιού. Θα πατάς το δάχτυλο στην κλειδά.
0: Αυτό
1: μπορεί να το δεις τα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Μίλαγε ο Ταχύ με όλους αυτούς τους ανθρώπους να δεις πώς τοποθετούνται σε όλο αυτό το μετά. Του Έλον Μάσκ, ο οποίος πια, εντάξει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί αυτό πράγμα να κάπου να μπει ένα φρένο, ένα πλαίσιο και γιατί πλαίσιο δεν υπάρχει κιόλας. Αυτά τα θέματα θα είχαν ενδιαφέρον να συζητήσουμε μια άλλη φορά με τον κύριο Μποζίνη. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, γιατί ονομάζουν ζημιά οι τράπεζες τα λιγότερα έσοδα που θα έχουν από τους δανειολήπτες? Η απόφαση ερμηνεύει τη διάταξη αυτού του νόμου για το πώς πρέπει να υπολογίζεται η μηνιαία δόση, γιατί προεξόφληξε ότι ο τρόπος υπολογισμού κτλ. Τα πάμε αυτά, δεν τα πάμε, Γιάννη μου. Να πω ένα έτσι εγκάρδιο πραγματικά καλό μεσημέρι στην αγαπημένη μας ακροάτη για την κυρία Τσιακάλου. Σου την έχω ξαναπεί. Ζαγορά Πηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι εκεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Με όλο αυτό το υπέροχο θέαμα μπροστά της από τη Ζαγορά.
1: Ζαγορά είναι πολύ ωραία πάντα.
0: Όλο το Πήλιο, η Ζαγορά ακόμη περισσότερο, γιατί έχει μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Λοιπόν, και σε όλους τους άλλους φίλους και σε σένα Γιώργο και στα σχολεία σου που δεν προλαβαίνω να αναφερθώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Αύριο τα νεότερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθυνεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγορεύση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτή την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φιμώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο γυλαίκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μποσνιακή γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκαναν και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτεζης, συγκεκριμένα το Δήμο Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείατα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφους τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγορά της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικειών, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από τον μπαρμπούνι σε ερυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο, ας πούμε, είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ. Ακόμα υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά, και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει, ας πούμε, όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρει, για παράδειγμα, στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Πρέπει να ξεκινήσουν κάποια μέτρα, γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο Life, στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια, για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών, όπως έχει γίνει, για παράδειγμα, στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται, ας πούμε, οι ψαράδες, ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση, προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε, υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, χρήσεις, που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή, σε επίπεδο συνεννόησης, να δούμε πού είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση, εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς όρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως, ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα. Και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου οι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστρακοειδή, καταστροφή αλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους και καταστρέφουν τα αλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημίες, αλλά και ζημίες στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον Κισέ, 2 στη γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Συν 2 διανομής, οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον όπως είπαμε με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες. Προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως το χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Φύρας, από την πλευρά του, χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δήμου Θήρας αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κοτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί, το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Ιωνίου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να δημοτική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 40-65 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 40-65 ευρώ αγωνικά.

0: ευχαριστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα. Το κόστο ζωή στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η αστυπάλεια έχει 1.400 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την αστυπάλεια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
1: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
0: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην ασφάλεια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υποποιηθεί σαν πρόγραμμα από 2,5 χρόνια από τα τελειώσουμε αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική ασφάλεια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους, στους αναπληρωτές κατοικητές, είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοπροδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
1: Είναι άρα ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε, αποτέλει ή δεν ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς, αποτέλει και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα από τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την περίπτωση.
1: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει πει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
1: το κράτος
0: και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
1: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
0: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ας πούμε, ουσιαστικά να διαθέσει ας πούμε, το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει ας πούμε, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό. Στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
1: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
0: Πιστεύω θα υπάρχουν.
1: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
0: Να σας πω, και κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρεις αυτές, τα τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Αστυπάλαια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονιακό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής.

0: αφήσω το δικό του πραγματικά. Είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά, και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα το δικό του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μοναδικό, αλλά είναι του ίδιου της οικονομίας κλπ.
1: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση να είστε παλαιά, θα τα πούμε.
1: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι...
0: Έχουμε το Τσούλα Φέστιβάλ, ναι. Και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα. Έτσι. Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας, ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια, με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με 12 Ιουλίου.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας από την Αστυπάλαια. Γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως ήταν το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής Δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά σε μια στόμα ξεσκεπαστή, μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα, δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους η υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και γνατοχειρουργός, είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στο χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρενή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε έτσι ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από το Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την AVAX Group. Η AVAX Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκυ, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολύ σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα, χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκυ, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα, την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε, τυχαία Σκιάθος και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Και όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Academy με θέμα Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκυ, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίνα Academy. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Τιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ. Πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεγενή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το πέμπτο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι μιλικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να δεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Τασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Τασούλας αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
7: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 2022 και την υποχρέωση για την επίκληση της, επίκληση παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη η ερμηνεία τη λένε στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή τα Μιαούλια 2026 στην Ήβρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τους 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγγενιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της Συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο «Προς την ελευθερία», επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενώνων. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλειό καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο Ιδάγκρος, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του Οικονομικού Επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρα 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο, μιλώντας στο News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιου Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση, με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων Ηρακλής, του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά, επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία, δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκαιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι.
0: Για πάμε λοιπόν. Ναι.
3: Ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν οφειλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή, η τροπολογία, και αύριο τη σε ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται.
0: Ναι.
3: Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τέλειο μό δεν έβλεπαν
3: το λιωμό. Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
3: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και
0: σωστό.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία τη κυβέρνηση, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά κυρία Αποστολάκη, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας τοκοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο οι αιτιάς αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγουτων, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
6: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
5: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι, εδώ, η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μία κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια, όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μία μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα.
7: Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
7: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στον νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τον ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
8: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Και θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αλλαγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030. Μάλιστα, βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά, το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%, σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν εξαλειφθεί σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μια ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
10: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερτ Νιούς, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά μένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά, και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβεβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα. Τώρα, ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, χθες σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα, αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
11: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμητρο, τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν?
11: Προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμητρο, τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς

0: Δημόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής, προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
1: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
0: Σε κάθε περίπτωση, το πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφτεί η κυβέρνηση. Συνεπώς μιλάμε για μια άτυπη μεν προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό. Εχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
3: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
4: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
3: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το έτοιμα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο Καλέτζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο, θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι

0: ανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση, το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τους οποίους δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
1: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγη στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας. Ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
1: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί, και εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνων, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
0: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
2: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
3: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
2: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το
3: μεριά,
2: πράγμα. Ναι.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
1: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδευτικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγα τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθηθούν.
4: Ναι.
3: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και στα στενά του ορμού. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
1: όλα Έλενα, βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου. Εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο. Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
6: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνεργείο της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, διόροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη, όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά, πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών, οπότε έχει πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
1: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
4: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους. Ωστόσο, το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο τον νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
1: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινά ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν κρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 70, 70, 75 κλπ. Σε ό,τι αφορά το δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκορ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλατ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχεις το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια θα το δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες. Οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ. Ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξει, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
1: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι, έτσι, ακριβώς.
8: Και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φύλαθροι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα μπαρ του γηπέδου, mm-hmm. δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς, ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε.
1: Μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
8: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά, της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
1: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
8: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει το Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν, τότε που είχε ο Ρονάλντο, είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την F2 Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
1: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
8: Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
1: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβυρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
8: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, είτε να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει. Θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
1: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα. Γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεστάλ. Εκεί και Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί. Και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
8: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
1: Ναι.
8: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν τα κορίτσια, σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό το είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Αντίστοιχες στιγμές, βέβαια.
8: Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπαρ, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
1: Δημήτρη,
8: είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
8: Αν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν, έτσι.
1: Η πρώτη είδηση.
8: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι, για τον αθλητισμό είναι
1: μια ζωή ολόκληρη.
8: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
1: Φεύγει από το Μιλγουόκι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και πηγαίνει.
8: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία, έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
1: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητα σε νέος φοδροκύμα καύσου να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
9: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόχνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από το 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά, φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία. Έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση. Όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
1: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα. Και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα, θα σου δώσω γρήγορα εντάχει, εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομπαρδία και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται.
11: ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Feel the Wine, βεβαίως, η μεγάλη επιτυχία του Eric Burdon με τους War από το 1970, ένα κομμάτι που προέκυψε τελείως τυχαία στο στούντιο από έναν αυτοσχεδιασμό των War, όταν χύθηκε κατά λάθος ένα μπουκάλι κρασί πάνω στην κονσόλα ηχογράφησης και έγινε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και επιδραστικά κομμάτια της ψυχεδελικής funk σκηνής. Δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, η ώρα του TYO Electric Spanish.

Του ταιριάζει πολύ τον Ντάνιελ Κανταουάθα που ηχογραφεί με το όνομα Arc de Soleil. Του ταιριάζει να τραγουδάει γιατί συνήθως ηχογραφεί έτσι instrumental κομμάτια. Riders of the Moon και έρχεται η road trip αισθητική των Βρετανών. Still Corners. Έτσι να μας μεταφέρουν σε τοπία με άσπρη άμμο. White Sands από το album The Last Exit.

τα πιο εθιστικά, νομίζω, indie pop τραγούδια των τελευταίων ετών. Fire for You, οι Καλιφορνέζοι Canons από το 2019. Κάτι το οποίο νομίζω πως ισχύει και για το επόμενο. Μεταφερόμαστε όμως στη Μεγάλη Βρετανία και η μεγάλη επιτυχία της Lola Young, το Messy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο, στο Εγάλιο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ανάσα είναι η δικαστική απόφαση, δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο πρώην επίτροπος. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ομάν και Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία με 4χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ομάν και Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα

σπάνιο κομμάτι της Καλύψεως σκηνής, ηχογραφημένο στο Τρινιδάδ το 1958 από τον Fitz Von Brian. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και έρχεται ο Γάλλος beatmaker, ο Proletaire, που ειδικεύεται στην αναβίωση του παλιού ήχου εδώ στο 4 Letras, που βασίζεται στο ομώνυμο κλασικό μπολερό του 1963. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα σε όλους.

ένα από τα πιο χαρούμενα και ρυθμικά κομμάτια του Σκοτσέζου Πάολο Νουτίνι από το άλμπουμ Sunny Side Up του 2009. Ακούσαμε το 10 out of 10. Και άλλη μια ιδιαίτερη ρέγγι ερμηνεία του Βρετανού Μπίτι Μακλίν σε ένα κομμάτι του Fats Domino.

Από την Ιγυρία ήταν ο Bong Jayar με το Holy Mountain. Παραμένουμε στην Αφρική και για το επόμενο η εκρηκτική συνεργασία των Αμαντού και Μαρία με τον Φάλι Πούπα, τον Superstar από το Κονγκό και από το άλμπουμ Λαμούρα Λαφολή. Ένα άλμπουμ που αποτελεί τον ίστατο χαιρετισμό του Αμαντού Μπαγκαγιόκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025 και το άλμπουμ ηχογραφήθηκε λίγο πριν φύγει.

κομμάτι που έχω ξεχωρίσει μέσα από το νέο άλμπουμ των Gorillaz και έχει πολλά ωραία κομμάτια, το The Mountain, σπουδαίες συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως ο Johnny Marr, ο Yasin Bey, ο Paul Simonon, τον Class, η Kaltin The Diva Yasa που κλεί μεταξύ άλλων πολλών, με την οποία θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε ξανά αύριο Τετάρτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Play Everything, Kutiman και Ντέκελ από τα λίγο παλιότερα. Έχουν κυκλοφορήσει βέβαια νέο υλικό αυτό το διάστημα. My Everything στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και εδώ μένουμε μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Μας βρίσκεται φυσικά και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που ανοίγεται αυτό το παράθυρο με τον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου. Και ο Γαβρίλ Ρεμούνδος θα είναι εδώ μέχρι τις 6 στη φροντίδα του ήχου. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου θα σας μιλάει και θα βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Φυσικά αυτό ήταν το Lucky Again που το ακούσαμε live χθες το βράδυ στο Ηρώδιο, σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό το χώρο που σε λίγες ημέρες θα κλείσει για την ανακαίνιση, και ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία, πολύ ωραίο το set list, πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, και οι εικόνες και, και ο φωτισμός και η φωνή φυσικά της Λίκη Λί που ήταν, που ήρθε στη χώρα μας και μας θύμισε μερικά από τα δικά μας αγαπημένα μιας περασμένων μάλλον ετών, αλλά είπε και καινούρια όπως αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, το Lucky Again. Ήταν γενικά μια πολύ ωραία βραδιά με πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Αυτό ήταν το Golden Sun εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τρίτης και είμαστε εδώ. Και αν θέλετε να συναντηθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-0-6-64-29, χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν θέλετε να κάνετε κλικ και στα προσωπικά μας για να μιλάμε και εκεί, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα όπως πάντα, όπως κάθε απόγευμα, στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας εντοπίσετε, εκεί θα επικοινωνήσουμε

Τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι από το 2021, Can't Hide It, Curtis Harding. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Cave the Stars Were Mine και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής με αυτό το τόσο τρυφερό τραγούδι εδώ στο Κόσμος 93,6 και κάνοντας μια βόλτα στο τι παίζει στην πόλη απόψε συνειδητοποίησα ότι γύρω στις 11, 11 και 4, δεν κάνω λάθος, στο Vox έχει μια ταινία που θα θέλει κανείς να δει, μια ταινία σε σκηνοθεσία Wong Kar-wai, την ερωτική επιθυμία δηλαδή, The Mood for Love, και η υπόθεση, αν δεν την θυμάστε, είναι, μας μεταφέρει στο Hong Kong του 1962, όταν μια γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν θα συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοι τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Αψεγάδια στο πραγματικά πορτρέτο της θλίψης και της λαχτάρας, που σημαίνει ο έρωτας.

νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που ταιριάζουν πάρα πολύ σε road trip. Θα το έβαζα ανέτα στη λίστα. Canons, These Nights, και διάβαζα τώρα στο lifeo.gr πως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε λέει σήμερα από τους επικεφαλείς του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να πούν όλη την αλήθεια για το κλιματικό κόστος των κέντρων δεδομένων. Παράλληλα επέκρινε τα ορυκτά καύσιμα, την καταστροφική λέει πηγή ενεργειακών και κλιματικών κρίσεων. Τέρμα λέει τα κρυφά κόστη. Πρέπει να μπει τέλος στο βάρος που αναλαμβάνουν όσοι είναι λιγότερο ικανοί να το αντέξουν. Ήρθε η ώρα να πούμε όλη την αλήθεια. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, πρέπει να είναι ειλικρινής σχετικά με το πόσο μας κοστίζει σήμερα, είπε σε ομιλία του στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο. Και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική διαφάνεια, στο πλαίσιο της οποίας οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να μετρούν και να δημοσιεύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε άνθρακα, νερό, γη των δραστηριοτήτων τους. Συχνά, λέει, οι κοινότητες αφήνονται στην άγνοια σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υποδομών που αναπτύσσονται γύρω τους. Και αναγνώρισε ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, γης και ενέργειας, αν και μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων για το κλίμα.

Σύναψον, Τιμπού και Κλου, και αυτό ήταν το New Blanche και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Σας θυμίζω ότι επικοινωνούμε στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε. Πάμε για μια μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο εδώ στους 93,6 στον αέρα του δικού μας κόσμου, που έχει τις δικές μας μουσικές, το δικό μας καταφύγιο δηλαδή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cells Affair, Black Thoughts on Little. Τι ωραίο που είναι αυτό το πρώτο call, 5 λεπτά μετά από τις 5. Γυρίσαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6. Εδώ μένουμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχει γράψει στο lifo.gr ο Νικήτας Δεσποτίδης ένα πολύ ωραίο άρθρο, και είναι ακριβώς, περιγράφει ακριβώς αυτό που έχουμε και εμείς σχολιάσει και άλλες φορές, αυτό που ζούμε σε αυτή την πόλη. Ο τίτλος του είναι «Στην πόλη αυτή δεν έμεινε πια χώρος για μουριές, και αν τελικά, λέει, το ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων κλείσει, οι Αθηναίοι θα πρέπει να αποδεχθούν τη θλιβερή πραγματικότητα. Οι μνήμες τους και η γνώμη τους για την πόλη δεν έχουν πια καμία σημασία». Γράφει λοιπόν πως ότι όσοι ζούμε και δουλεύουμε σε αυτή την πόλη χρειαζόμαστε τους χώρους μας όπως τους θέλουμε και τους θυμόμαστε εμείς, όχι όπως τους φαντάζεται, λέει, μία εκδοχή της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία μας ανέχεται ως κομμάτι του τουριστικού σκηνικού και της εμπειρίας. Έχει σημασία να το διαβάσει κανείς αυτό το κείμενο, και νομίζω ότι είμαστε σε μια πόλη η οποία για κάποιο περίεργο λόγο θέλει να σβήσει το παρελθόν, προσπαθεί, λες, και έχει πάρει μια γόμα και θέλει να αλλάξει τα σημεία αναφοράς μας. Σβήνει πάνω στο χάρτη πράγματα.

Αυτό έχει τίτλο «Ωρό», κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 από Carol C και Gitkin, πολύ ωραία συνεργασία, και έχουν αυτό τον δικό τους ιδιαίτερο πολύ ήχο. Και τώρα πάμε στον ήχο των Crackbean. Μια στάση στο Τέξας για το «So We Won't Forget».

Μπεϊρούτ και το Ναντ, αυτό που πέρασε μόλις. Και επειδή λέγαμε πριν για θερινό σινεμά, άκουσα καλά λόγια, δεν την έχω δει, αλλά άκουσα καλά λόγια για την ταινία Λεβιτικούς που έχω βάλει στο πρόγραμμα ότι πρέπει να δούμε, σε σκηνοθεσία Adrian Chiarella. Από την Αυστραλία μας έρχεται το συγκεκριμένο φιλμ και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, η ιδέα του «Σε ακολουθεί» παραλλάσσεται με ενδιαφέρουσες ατμοσφαιρικές, αν και όχι στο σύνολό τους, λέει, απόλυτα αποτελεσματικές σενεριακές και σκηνοθετικές εμπνεύσεις. Λεβίτικους λοιπόν, μια ταινία τρόμου που παίζεται αυτή την εβδομάδα στα σινεμά,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον 2 νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Είπα να το θυμηθούμε. Ροζό και Aloe Black και Loving You Is All I Want To Do. Ωραίο είναι αυτό όταν μπορείς να το πεις, και όταν συμβαίνει επίσης είναι πολύ πιο ωραίο. Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έχουμε 24 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα αν ανοίξατε ξανά, αν ανοίξατε τώρα μάλλον τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι αν είστε εδώ από τις 4 στην παρέα το απογεύματος.

Κόσμος 93,6. Desert de mou face à tout ça.

πάλι και το ζετέμ και λέω να κάνουμε και μια στάση λίγο πριν φύγουμε στο φεστιβάλ, στο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που φέτος μας έχει μια έκπληξη, μια σπάνια εμπειρία. Για πρώτη φορά το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ανοίγει τις πύλες του λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, για την ακρίβεια ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, για δύο παραστάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον χώρο και αξιοποιούν τη νυχτερινή συνθήκη ως αναπόσπαστο μέρος της δραματουργίας τους. Στο πλαίσιο των κύκλων «Ένα συνθέτης, ένα έργο, μία ηθοποιός» και «See Music Now», δύο σύγχρονοι δημιουργοί, ο Δημήτρης Καμαρωτός και ο Ζήσης Ζέγκλιας, μετατρέπουν το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, έναν αρχαιολογικό χώρο που παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, σε τόπο περιπλάνησης, στοχασμού και εμπειρίας. Η πρώτη μεταμεσονύκτια πρόταση παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες, 26 και 27 Ιουνίου, στις 23:59. Το βράδυ, και φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Καμαρωτού, το Άλκηστης, το οποίο μετά την υπόσχεση δεν αποτελεί λοιπόν μια νέα ανάγνωση της τραγωδίας του Ευρυπίδη, είναι μια βιωματική διαδρομή μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, όπου οι θεατές ακολουθούν μια γυναίκα που μοιάζει να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο υπαρξιακό σταυροδρόμι, και η παράσταση γεννήθηκε από τη συνάντηση δύο πραγμάτων, της ενασχόλησης του Δημήτρη Καμαρωτού με την Άλκηστη και της ιδιαίτερης ιστορίας του αυτού του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ ωραία δράση αυτή.

Bridges και το Laredo και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Έρχεται η Claudia Matola. Μείνετε μαζί της. TYO από τη Γαλλία για το φινάλε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σεπούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μία νύχτα στην Νάπολη. Μία νύχτα στην Νάπολη με μία μεγάλη μεγάλη παρέα. Σαντάνα, Κάρλος Σαντάνα, Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρε, Σολεδάδ. Παρέα για ένα όμορφο τραγούδι. Και με αυτό ξεκινάμε αυτό το διώρο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Ναΐκα. Θα την απολαύσουμε ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, σημειώνεται η ημερομηνία. Και καλά μαζί στο Bum Love. Απογευματάκι 3η 23 Ιουνίου. Με ζέστη, η θερμοκρασία ανεβαίνει σίγουρα. Και επίσημα στο καλοκαίρι,

Αμαντού και Μαριά με το La Realité. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα. Μπορείτε να καλείτε στο 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στο στούντιο του κόσμου, Messenger, Facebook, official σελίδες. Κάνεις like, follow, ακολουθείς, στέλνεις τα μηνύματά σου και εκεί. Και στο Viber. Στις σελίδες στο Facebook μπορείς να παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, να κερδίζεις προσκλήσεις για σινεμά, κινηματογράφος, θέατρο, συναυλίες. Ο κόσμος είναι παντού και συναντιόμαστε σε κάθε σημείο της πόλης με μουσική πάντα, όταν υπάρχει μουσική. Η Λοκομόντο στον αέρα μας, Καραπιπερίμου.

Και με σουβλάκι στις πλατείες παίζει κόσμος, έτσι. Και παίζει λοκομόντο. Καλή όρεξη λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμο συντονισμένοι. Στη Χίο, Μυτιλίνη, στη Σαντορίνη, στο κέντρο της Αθήνας, Ιταλία, κλανδεστίνο, Ρικάρντο Μπονσάντο.

Στην Ιταλία βρεθήκαμε, Ιταλία το 2026, Ρικάρντο Μπονσάντο και το Κλανδεστινό. Από την Ιταλία στη Γαλλία σε ανέμους. Όπως είχαμε και εμείς ανέμους, τώρα σταμάτησαν λίγο τα αεράκια και νιώθεις τη ζέστη μια χαρά. Το καλοκαίρι δηλαδή μπήκε επίσημα, όπως και να το δεις. Γκαμπριέλ Ογκόστ στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Και Viber, στέλνετε και στο Viber μήνυματα.

0: Έκανε θράψη αυτή η εκτέλεση του Wicked Game που έκανε. Με καύσωνα Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Γερμανία. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στη Γαλλία τους 40 βαθμούς. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής από τα μελτέμια. Με 8 μποφόρ, με αέριδες μεγάλους που στέλνουν όλο τον αέρα δυτικά και την έχουμε γλιτώσει μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε και για το υπόλοιπο καλοκαίρι, γιατί είναι άγριος καύσωνας λίγο αυτό στην Ευρώπη φέτος. Θα δροσιστούμε με μελτέμι ελληνικό από νεκρική σιγή, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Flow Profile, Πέρσα Σέργη, η παραγωγή όλη του Φάνη Λάμπρου και με ένα φοβερό εξώφυλλο από τα πολύ ωραία άλμπουμς που μόλις κυκλοφόρησαν εδώ στη χώρα μας. Ιστερόγραφο. Ιστερόγραφο από νεκρική σιγή.
1: Είναι μια μουσική διαδρομή. Ή μήπως όχι. Είναι απλά διαδρομή. Μια αναδρομή. Με ένα στυλό και ένα χαρτί. Και μια φωνή. Σαν νεκρική σιγή. Ιστερόγραφο. Μέρος δεύτερο. Η διαδρομή.

0: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψη στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν υποπτοί για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αντίνο. Γερμάνος Γκουτιέρες αυτόν τον ήχο, φοβερό περιβάλλον. Desert περιβάλλον, βλέπεις τον κάκτο δηλαδή. Νιώθεις ότι υπάρχουν κάπου γύρω κάκτη σε αυτό το περιβάλλον που σε βάζουν οι Γερμάνος Γκουτιέρες. Πολύ ωραία παραγωγή. Ελβετία, Εκουαδόρ, τους είδαμε στην Τεχνόπολη, έτσι, τους Γερμάνους Γκουτιέρες, και φτιάχνουν τα ωραία τους μαζί και με τον Dan Auerbach και με τις συνεργασίες τους που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και έχουν τη δική τους άνοδο στη μουσική. 7:25 είναι, βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης, 23 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο. 23 Ιουνίου διαβάζω ότι είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Και να τα λέμε ότι οι γυναίκες έχουμε πάντα δίκιο, όχι μόνο σε αυτά, και στα μουσικά και σε διάφορες συμβουλές, για να μην μπω σε όλα και παρεξηγηθούμε εδώ με τους άντρες, αλλά σίγουρα μια γυναίκα άκουγε τον άντρα της να κάνει τις πρόβες του στην κιθάρα, να μαθαίνει ακορντάκια για να μαθαίνει ακόρντα, μια χαρά ακόρντα ξέρει ο άνθρωπος, ήξερε μάλλον, αλλά έκανε το practice του στην κιθάρα. Και του λέει η γυναίκα του ότι αυτό τι είναι που παίζει, είναι καταπληκτικό. Τη λέει, πράκτη στην κιθάρα είναι. Δεν νομίζω, του λέει. Μήπως να γράψεις κανένα τραγούδι πάνω σε αυτό το ακόρντο που παίζεις. Τη λέει, μα δεν πάει τώρα σε progressive rock μπάντα αυτό το ακόρντο να το κάνω τραγούδι. Και του λέει, μα πάει πολύ. Δοκίμασέ το. Δοκίμασέ να γράψεις ένα τέτοιο τραγούδι ακόμη και σε μια μπάντα που μπορεί να είναι progressive και να νιώθεις ότι δεν της ταιριάζει. Γιατί όλα έχουν χώρο. Και έτσι, με μια τέτοια συμβουλή, με μια αισθητική γυναικεία, με ένα αυτή που άκουσε κάτι που ακόμη και ένας progressive μουσικός δεν άκουσε, γράφεται ιστορία.

από το 77 και πολύ μπορεί ο Κέρι Λίβγκρεν να πίστευε ότι δεν είναι αυτό κάτι που ταιριάζει στους Κάνσας, και αυτό είναι και το, είναι φοβερή ηρωνία το ότι όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, εντάξει, οι άνθρωποι που ακούνε progressive rock ξέρουν και για τα άλλα albums τον Κάνσας, τη μουσική τους, όχι από τον Dust in the Wind, αλλά γενικότερα είναι γνωστή από τον Dust in the Wind, δηλαδή από outsider κομμάτι που και εκείνος έλεγε ότι πού να ταιριάξει τώρα σε progressive μπάντα. Αλλά έγινε τώρα η σημαία των Κάνσας, τον Dust in the Wind, τον έγραψε ένα τόσο, τόσο μεγάλο και ωραίο τραγούδι που έχει μια παγκόσμια αλήθεια μέσα που είναι πάντα επίκαιρη. Αυτά γίνονται. Long time gone στο 2013. Billy Joe Armstrong και Nora Jones.

Time Gone, Billy Armstrong και η Nora Jones. Στη συναυλία, τη φοβερή, φοβερή βραδιά έτσι στο θέατρο Λουκαβιτού που είδαμε και τον Chris Isaac, έπαιξε αρκετή country, country και rock and roll βέβαια, η βάση του ούτως ή άλλως είναι του Chris Isaac, καλά όχι μόνο του Chris Isaac, όλης δυτικής μουσικής, αλλά της μισής τουλάχιστον. Αλλά είχε και τις εκπλήξεις του, αυτά είναι τα ωραία, ότι σχεδόν σε όλες τις συναυλίες υπάρχει μια εκπλήξη που δεν περιμένεις. Δηλαδή εκείνο το βράδυ ότι θα ακούγαμε το Killing the Blues του Roland Charlie που έπαιζε μπάσο, ήταν ο μπασίστας του Chris Isaac, ήταν session μουσικός μαζί με τον Chris Isaac και παίζει και μαζί του, και είχε γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι για τον Robert Plant και την Alison Krauss που τους έδωσε και ένα βραβείο Grammy το 2007 για το Raising Sun, σπουδαίο άλμπουμ, και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, το ερμηνεύουν μαζί σε περιοδία που έχουν πάει. Δηλαδή ο Robert Plant, θα τον δούμε, το Robert Plant πλησιάζει, έφτασε η εποχή σε λίγο και που πω φοβερό, λες να το παίξει και ο Robert Plant το Killing the Blues, μπορεί να το ακούσουμε από Robert Plant Killing the Blues με Alison Krauss εδώ, Roland Charlie.

Killing the Blues του Roland Sally από το Robert Plant και την Alison Krauss. Μακάρι να είναι άλλη μια έκπληξη να τα ακούσουμε από Robert Plant. 9 Ιουλίου ζωντανά στο Θέατρο Λουκαβιτού και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Αν και εντάξει, δεν θέλει, έχει γυρίσει την πλάτη εντελώς στους Led Zeppelin, το είπε από τότε που έφυγε ο Bonham από τη ζωή και πολύ καλά έκανε. Δεν θέλει να συνεχίσει αυτή την κατάσταση με τους Led Zeppelin. Κάθε τι κάνει τον κύκλο του. Ο Robert Plant είναι από τους καλλιτέχνες που ξέρουν πότε κλείνει ένας κύκλος. Σε αντίθεση με τον Jimmy Page που θέλει, ας πούμε, να πάει εκεί στα στάδια να παίζει με τους Led Zeppelin. Ακόμη που εντάξει, μπορεί, ο Jimmy Page το στηρίζει, μπορεί να παίξει κιθάρα. Ο Robert Plant δεν μπορεί να το στηρίξει. Το ξέρει, έκανε τον κύκλο του και στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του και με όλα αυτά που γίνανε, γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και με τον θάνατο του Bonham, γιατί ήταν σαν αδερφός του, και με το γιο του, πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Πήρε τα roots, τη δική του πορεία στη solo καριέρα του, και πάρα πολύ όμορφα και με πολύ καλή αισθητική το κάνει σερβ, το ακολουθεί και το υπηρετεί ο Robert Plant. Βέβαια, να τα λέμε ότι στις συναυλίες του παίζει τα τραγουδάκια το Led Zeppelin. Δεν είναι δηλαδή ότι άντε και μαύρη πέτρα τα ξεχάσαμε. Τα παίζει σε άλλες εκτελέσεις βέβαια, έτσι ψηλό folk που είναι και απολαυστικά. Αλλά ναι, εντάξει, τη δίνει αυτή, του κάνει αυτό το δώρο στο κοινό. Françoise Hardy.

0: Όχι, έχω και τον Πέτρο Αδάμ μέσα σε όλα που μου στέλνει μηνυματάκι ότι έχει δει το setlist του Robert Plant και θα παίξει το Killing the Blues. Δηλαδή να μην έχουμε μια φαντασίωση, ας πούμε, και να περιμένουμε να παίξει το Killing the Blues. Έχουμε τον Πέτρο Αδάμ που κάθε και κοιτάει τα setlist, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Δεν χάνει να δει τα setlist ο Πέτρος Αδάμ.
1: Cosmos Classic.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bob Marley, The Wailers, Buffalo Soldiers, ένα μίξ λίγο διαφορετικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, όπου και αν βρίσκεστε διαβάζουμε τα μηνύματά σας και από Κεφαλονιά, από Σαντορίνη, από την Πορτογαλία, με ζέστη πολύ. Καλησπέρα κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Γαβρίλ Ρεμούνδο στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Σε ένα road trip μουσικό απογευματινό.

Κάτι πελούσο ακαμπάγιο, Αργεντινή και Ισπανία, λοιπόν, στο τέλος του 25 από το άλμπουμ Mal Portada. Κόσμος 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα σερτς Κόσμος Radio στέλνεις μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Και στο 2026 Love Me or Leave Me από Tumbao Experience.

Last Life από Silo Green, γεμάτη ζωή. Πάντως σίγουρα έχει ζήσει ο Keith Richards και στα 80 του λέει κατάλαβε ότι τελικά πρέπει να προσέχει και να μαζευτεί, να κόψει το κάπνισμα και να έχει γίνει ζωή στα 80 του, έτσι, αφού έχει κάνει οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, ό,τι κρεπάλι, τρέλα, κατάχρηση, ποτέ δεν είναι αργά. Βυσικά, don't try this at home. Δεν είναι όλοι Keith Richards.

David Byrne, αυτές τις μέρες. Ο David Byrne είναι το hot, η ωραία συναυλία, οι ωραίες νύχτες που ζούμε με όλες τις συναυλίες αυτές τις μέρες. 23 Ιουνίου, επέτειος γέννησης της June Carter, η γυναίκα του Johnny Cash, και όχι μόνο η γυναίκα του Johnny Cash, η πρώτη οικογένεια της country και μια σπουδαία γυναίκα. Γεννήθηκε το 1929, 23 Ιουνίου, και έφυγε το 2003. Λίγο μετά έφυγε και ο Johnny Cash. Ήταν η γυναίκα της ζωής του, η παρέα του, όπως πάντοτε έλεγε και την παρουσίαζε. Η καλύτερη μου φίλη, έλεγε όταν την παρουσίαζε στη σκηνή. Και βέβαια πίσω από τη μεγαλύτερη επιτυχία του Johnny Cash, όχι μόνο ήταν η June Carter, και πίσω από όλη του τη ζωή. Σχεδόν του έσωσε τη ζωή και η June και η οικογένειά της.

0: έγραψε αυτό το τραγούδι τη μεγαλύτερη επιτυχία του Τζόνι Κας. Η γυναίκα που πίστευε ότι δεν είχε τόσο ταλέντο όσο οι αδερφές της, παρόλο ένιωθε πάντα η Τζουν Κάρτερ ότι χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια στη μουσική σε σχέση με τις αδερφές της, και έτσι ξεχώρισε για το πηγαίο κωμικό της ταλέντο. Ήταν η χιουμοριστική περσόνα, η θεία πόλη, και η κωμική της ρόλη την καθιέρωσαν στη σκηνή, πάντοτε έλεγε τα αστεία της. Ήταν και στο πετυχημένο οικογενειακό συγκρότημα The Carter Sisters and Mother Mabel, παίζοντας διάφορα όργανα, φυσικά τραγουδούσε μέσα στη μουσική από 10 ετών. Και μικρός και ο Τζόνι Κας την είχε ερωτευτεί από μικρό παιδί. Τελικά έγινε η γυναίκα της ζωής του, η δεύτερη γυναίκα του και ο δικός της δεύτερος άντρας. Μαζί έζησαν και μαζί έφυγαν. 23 Ιουνίου, η επέτειος γέννησης της Τζουν Κάρτερ. Σύντομο το διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον κόσμο στις μουσικές μας.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Ρομπέρτα Κάμπος και Μαρή Φρόες παρέα, μόλις κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ και έτσι ολοκληρώνεται με ένα σόλο, ένα πάντεχο. 8:25 είναι, βραδάκι Τρίτης έρχεται, 23 Ιουνίου, επίσημα το καλοκαίρι έχει μπει. Το νιώθουμε και στη ζέστη, ας ελπίσουμε ότι κάπως απέχουμε από το μεγάλο καύσωνα που γίνεται στην Ευρώπη, με σαραντάρια στη Γαλλία, Πορτογαλία, μέχρι και στη Γερμανία, 37 βαθμούς. Εμείς με τους βοριάδες μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει. Γαβρίλ Ρεμούνδος, δροσερός, φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό με Quantic και Άννα Τιζού.

καφέ ακούσαμε Serge Gainsbourg. Μια έρευνα που έχουν κάνει οι ψυχολόγοι δείχνει ότι οι άνθρωποι που είναι να χωρίσουν παίρνουν την απόφαση πολύ νωρίτερα. Τείνουν να αποστασιοποιούνται συναισθηματικά πολύ πριν το καταλάβουν οι σύντροφοί τους. Ο άλλος σύντροφος, αυτό δείχνει η έρευνα, αυτό είναι το τρομερό, παραμένει ικανοποιημένος μέχρι τη στιγμή της πλήρους κατάρρευσης, σαν να μην είχε καταλάβει τι έχει προηγηθεί. Και αυτό, γι' αυτό καμιά φορά λένε οι ψυχολόγοι ότι μοιάζει με ένα απάντεχο δυνατό χτύπημα στο στομάχι. Ενώ ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια φθήνουσα πορεία εδώ και μήνες, ο άλλος προσπαθεί ακόμη να κανονίσει την καθημερινότητά του.

Μίλλερ και Ούλρι Χόρθ που έκαναν την έρευνα λένε ότι οι άνθρωποι συνήθως αρχίζουν να προετοιμάζονται συνειδητά, συνείδητα ή ασυνείδητα για τη ζωή μετά το χωρισμό, ενώ η σχέση είναι ακόμα ενεργή. Συναισθηματικά βρίσκονται ήδη στα μέσα του δρόμου προς την έξοδο πριν καν να ανοίξει πόρτα. Από τη στιγμή που περνάς την απότομη πτώση, η ανάκαμψη γίνεται απίθανη. Σε εκείνο το σημείο δεν διορθώνεται τίποτα, απλά περιμένει κανείς το τέλος. Η πιο απότομη κάμψη συμβαίνει μετά από ένα συγκεκριμένο μεταβατικό σημείο. Η παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική πριν από αυτό. Επομένως λοιπόν, ο έρωτας δεν γκρεμίζεται μέσα σε μια στιγμή, μαραίνεται και απλά κάποιοι δεν το παρατηρούν.

φοβερή στιγμή για τους Dire Straits στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 79 και είναι και παραγωγός ο Jerry Wexler. Σε αυτό ο άνθρωπος, εντάξει, που είχε δουλέψει με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες, με τον Ray Charles, με την Aretha Franklin, με τον Wilson Pickett δούλεψε πολύ σε μερικά από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών και πίσω από το δεύτερο άλμπουμ λοιπόν εδώ των Dire Straits που ήταν κάπως μυστηρίζει κριτικές του, άδικα όμως. Ιδιαίτερα το Once Upon a Time in the West με αυτό το reggae ήχο ήταν μια απίστευτα καλή στιγμή και η παραγωγή του που φαίνεται ότι είναι έμπειρη παραγωγή από πίσω. Για κάποιο λόγο το λάτρεψαν στη Γερμανία. Αυτό είχε γίνει νούμερο ένα στη Γερμανία τότε. Το Once Upon a Time of the West είναι η πιο δυνατή στιγμή, αν και το Lady Rider ήταν το πιο γνωστό κομμάτι. Ιούνιο το 79 κυκλοφόρησε. Εμείς το σήμερα να έρθουμε στο 26. Ιμπραήμ Μαλούφ και Τρομπούν Σόρτι.

Ιμπράιμ Μαλούφ και τρομπόν σόρτι στο Bring the Light. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Βραδάκι Τρίτης ήρθε, 23 Ιουνίου. Ο Πέτρος Αδάμη ήρθε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον κόσμο μας. Κλάουντιο Μάτο λέτε στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Γαβρίλη Ρεμούνδος στη φροντίδα του ήχου. Και έχω ένα request εδώ από το Viber που γράφει ο Γιώργος, ότι θα ήθελε να ακούσει Gloria Estefan. Why not? Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you. Μείνετε εδώ στον κόσμο και σίγουρα the rhythm is gonna get you. Φιλιά, καλό βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα...

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, στο εξωτερικό, αν έχετε φύγει και διακοπές, οι καλύτεροι σας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, σε όποιο σημείο. Και αν βρίσκεστε και το Summer Radio, το νέο pop-up radio που θα παίζει όλο το καλοκαίρι με την σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, φίλες και φίλοι, και είναι τα τραγούδια, το soundtrack που μπορείτε να το ακούτε 24 ώρες το 24ωρο με μουσικές και με τραγούδια ελληνικά, ξένα από τη Μεσόγειο, από την Καραϊβική, από παντού, από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο soundtrack αυτών των ημερών, να το έχετε μαζί σας στις παραλίες, έξω, στο σπίτι, στο γραφείο, παντού. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και τρέχουν διαγωνισμοί για προσκλήσεις. Αφενός μεν στο A Culture την Παρασκευή 26 του μήνα, Ζερόμ Καλούτα live. Στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για το live της Beth Hart την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, 1η του μήνα, τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι τις 29 Ιουνίου. Μην το χάσετε αυτό το live, όπως και για το Ζερόμ, γιατί θα έχει και καλεσμένους και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μόνο στο Facebook έχουμε και διπλές προσκλήσεις για τον Καλά Όπερας της ΚΟΑ στο Λυκαβητό την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Πω, φεύγει, έφυγε και ο Ιούλιος, έφυγε και ο Ιούνιος. Την άλλη Τετάρτη έχουμε πρωτομηνιά. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με διαγωνισμούς μέσα στα social media, κυρίως στο Instagram, Facebook. Έχουμε τον Καλά Όπερας στην ΚΟΑ στον Λυκαβητό. Αν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber που βρίσκεστε, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, προτιμήσεις, πώς περάσετε χθες το βράδυ, αν πήγατε στο live του Ζαλ Μισελ Ζαρ. Έλεγα τον ξενοφόρο τον Ανάκο τώρα έξω από το διάδρομο και μου λέγε ωραία τα έπαιξε, είναι ο Ζαλ Μισελ Ζαρ βεβαίως, αλλά το Oxygen το πείραξε πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχουν πολλές απόψεις, δεν θα το συζητήσουμε. Ο Ζαλ Μισελ Ζαρ είναι ένας τιτάνας, είναι ένας θρύλος. Εγώ τον έχω δει δύο φορές μέχρι και χθες και στο Ελώδιο και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι τα project concept που στείνει ο Ζαλ Μισελ Ζαρ είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικά. Είτε τον δει κανείς στις πυραμίδες, είτε τον δει στο Ηρώδιο, είτε τον δει σε ένα ανοιχτό χώρο μες στην έρημο, είτε τον δει στην Κόκκινη Πλατεία, είτε τον δει στην πύλη του Βραδεμβούργου. Δεν έχει καμία σημασία, στο Παρίσι. Από την άλλη, βέβαια, ο καθένας κάθεται και σκέφτεται και φτιάχνει ένα κόνσεπτ έτσι όπως ακριβώς το ενστερνίζεται στην ηλικία που βρίσκεται και την εποχή που θέλει να το τρέξει. Οπότε το AI ήταν και ένας λόγος που ακούμπησε αυτή τη στιγμή και η νέα τεχνολογία πάνω στις μελωδίες, στους ήχους και σε όλα αυτά που ετοίμασε ο Ζαλ Μισελ Ζαρ χθες το βράδυ. Είχαμε όμως τη χαρά να τον δούμε. Γιατί δεν βλέπεις ο Ζαλ Μισελ Ζαρ κάθε μέρα? Είχε να έρθει και 25 χρόνια στην Ελλάδα. Family Affair. Sly, Sly and the Family Stone. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. One child grows up to be somebody who just loves to learn. A little child grows up to be somebody.

αξεπέραστος. Sly and the Family Stone. It's a family affair. Χθες το βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή, μιλήσαμε ένα τραγούδι και είπαμε για τον Clive Davis. Έναν από τους ισχυρότερους, επιδραστικότερους και εμβληματικότερους παραγωγούς στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Το προσπαθούσα να το τσεκάρω για καμία ώρα, γιατί δεν ήταν επίσημη η είδηση. Ετών 94, στο σπίτι του στο Μανχάταν. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπαν το πρωί, άκουγα και τον Γιώργο και τον Λεωνίδα κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο, ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε κανείς να τον πει επιδραστικό. Επιδραστικό και όχι μόνο διορατικό. Θέλετε, ήταν ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τη μουσική από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι και τις μέρες μας, στην κυριολεξία μέχρι τις μέρες μας. Πρώτα απ' όλα, διότι έμενε πάντα στην ιστορία αυτό το πάρτι που έκανε μετά τα Grammy από το 75 μέχρι και φέτος, και κανένας δεν ήθελε να χάσει αυτό το μεγάλο πάρτι. Από την άλλη, όμως, δεν ήταν μόνο το πάρτι, ήταν ο άνθρωπος που αναβίωσε καριέρες, έσωσε καριέρες, δημιούργησε καριέρες, δημιούργησε πράγματα μέσα από την μουσική βιομηχανία εκεί από το Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη, που γεννήθηκε σε μια, και μεγάλο σε μια μεσοαστική γειτονιά. Ήρθε αντιμέτωπος με σκληρές δοκιμασίες από νωρίς, πήρε πλήρη υποτροφία, πήγε στο New York University, πήγε στο Harvard, το τελείωσε στα μέσα του 50 και ασχολήθηκε μετά με το νομικό τμήμα της Columbia Records, χωρίς να έχει καμία προηγούμενη σχέση γενικά με την μουσική βιομηχανία. Και κάπως έτσι γεννιέται και δημιουργεί τις συνθήκες για να φτάσει στο σημείο να διοριστεί πρόεδρος της Κολούμπια την πιο καθοριστική στιγμή της καριέρας, όταν τον έπεισαν να πάει στο Pop Monterey Festival στην Καλιφόρνια. Εκεί είδε την Τζάνις Τζόπλιν, είδε τους Big Brother and Holding Company, είδε όλη αυτήν την μουσική σκηνή που δημιουργήθηκε από τον Μπέικερσφιλντ και έφτιαξε το κλίμα και το περιβάλλον για να δημιουργηθεί αργότερα το λεγόμενο καλοκαίρι της αγάπης, και φυσικά στα χρόνια της αντικουλτούρας στις Ηνωμένες Πολιτείες με αποκορύφωμα το Woodstock. Είναι περιττό να πούμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξε, αν θέλετε, δημιούργησε τις καριέρες. Εγώ ξεκινάω από τον Donovan, αφενός μεν, και αργότερα βέβαια με όλους τους υπόλοιπους. Δεν μένουμε μόνο στο Springsteen, το Santana, μένουμε στο Billy Joel, στους Blood, Sweat and Tears, στους Earth, Wind and Fire, στους Aerosmith, όπου ήταν και το συγκρότημα όπου το 1973 υπέγραψε και ξαναγύρισε μετά από χρόνια πάλι στη δισκογραφική εταιρεία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Sly and the Family Stone. Μέσα στην Columbia υπήρχε φυσικά και η δισκογραφική, η Epic. Όσα πράγματα δεν ήθελαν και μουσικές να τις βάλουν μέσα στην Columbia, τις περνούσαν μέσα από την Epic Records. Και ήταν και ο λόγος που η Epic δημιουργήθηκε στην ουσία μέσα στη δεκαετία του 70 για να δημιουργήσει αυτόν τον ήχο της jazz και κατά κάποιο τρόπο τον ήχο της acid, αν θέλετε, αργότερα, και φυσικά της rhythm and blues, της funk και της soul, κάτι το οποίο δεν το είχε καθαρά μέσα η δισκογραφική Columbia. Αργότερα έφυγε, πήγε στην Arista Records, δημιούργησε την Arista Records μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις μέρες μας, μπόρεσε και έφτιαξε καλλιτέχνες και τα πάντα.

Λέγουμε νωρίτερα για όλες αυτές τις μπάντες, τα συγκροτήματα που έβαλε το χέρι του μέσα ο Clive Davis και ήταν και ο λόγος που η Κολούμπια διπλασίασε το εισόδημά της. Τελικά έφυγε από την Κολούμπια, λένε ότι τον απέλησαν το 73, 13 χρόνια δηλαδή από τότε που μπήκε μες στην εταιρεία, για υπεξαίρεση κεφαλαίων της εταιρείας για μια πληρωμή ενός μπαρ του γιού του. Κατηγορίες για τις οποίες βρέθηκαν ελάχιστα στοιχεία και πολλοί λένε ότι απολύθηκε για πολιτικούς λόγους, συνδέοντας τότε το CBS με τη μαφία της Νέας Υόρκης. Αυτό ωστόσο καταλαβαίνετε ότι δεν εμπόδισε την Columbia Pictures, μια εταιρεία που δεν συνδέεται με την Columbia Records, να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να ηγηθεί του μουσικού τμήματος, γιατί ξέρετε, οι κινηματογραφικές εταιρείες συνήθως αποτελούνται από μουσικά τμήματα που βοηθούν στη διευκόλυνση της χρήσης μουσικής στο περιεχόμενο που δημιουργούν. Έτσι λοιπόν, αργότερα μπήκε μέσα στη διαδικασία και έκανε πράγματα μέσα από την μεγάλη οθόνη. Αργότερα έχουμε την Αρίθα και φυσικά βοήθησε στην αναβίωση της καριέρας της στην Arista Records, αφού έγραψε τη βιογραφία του, χρησιμοποίησε χρήματα που το έδωσε η Columbia Pictures για να αναδιαρθρώσει μία από τις δισκογραφικές εταιρείες, τότε την Bell Records, και να ξεκινήσει τη δικιά του εταιρεία, την Arista, το 1974. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και πήρε το όνομά της εταιρείας από την τιμητική εταιρεία στην οποία ήταν μέλος, το NYU. Αργότερα έφτιαξε άλλα μουσικά τμήματα, το Clive Davis Institute of Recorded Music, και γενικά ήταν η προσφορά του, ήταν με το αντίπαλο δέος του Αχμέτ Ερντογάν της Atlantic. Atlantic εκείνη την εποχή είχε το Ray Charles, είχε του Zeppelin, είχε του Stone. Έπρεπε κάτι να κάνει για να μπορέσει να βάλει λίγο όλα αυτά τα πράγματα στην μπαλάτζα, όπως λέμε, στη ζυγαριά. Έφερε επίσης τους Floyd στην Κολούμπια ως αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία διανομής. Έφτιαξε την Carly Simon, τους Kings, τον Lou Reed, την Diane Warwick. Και πάνω σε όλο αυτό το πράγμα κρατάω, επειδή διαβάζω από χθες άπειρα μηνύματα, και ο Springsteen έγραψε και όλοι οι άλλοι. Είχε πει η Αρίθα ένα πολύ ωραίο. Είχε πει ότι έχει και κερδίσει ο Clive, όταν έχει μια ιδέα τον ακούω, και όταν έχει κερδίσει κάποιος αυτό το σεβασμό, θέλει το καλύτερο για τους καλλιτέχνες, και σχεδόν ο ίδιος έχει πάντα δίκιο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα, στην Αμερική είναι super hero στην κυριολεξία, και βέβαια τον ανέδειξε, ήταν και ο Barry Manilow. Barry Manilow εδώ στο Μαντί. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και εμείς παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, είναι καλοκαίρι, έχει μπει και η ζέστη για τα καλά. Ευτυχώς δεν έχουμε τον καιρό, μάλλον δεν έχουμε τη ζέστη και τα θύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη από τον φοβερό αυτό καύσωνα. Και πρώτη φορά διάβαζα στην Γαλλία, έκανε βράδυ 23 βαθμούς. Ξέρετε, 23 βαθμούς στη Γαλλία είναι 35 σε εμάς. Ήταν το πιο ζεστό βράδυ που πέρασε. Και πρώτη φορά διάβαζα στην Γαλλία, έκανε βράδυ 23 βαθμούς. Ξέρετε, 23 βαθμούς στη Γαλλία είναι 35 σε εμάς. Ήταν το

και μιλάμε λίγο για τον Clive Davis. Σας λέω πράγματα που ίσως περισσότεροι να μην τα ξέρετε, γιατί ο Clive Davis δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος που συνέβαλε τα μέγιστα στην μουσική βιομηχανία. Έγραψε πολύ νέο στη βιογραφία του, τα απομνημονεύματά του ετών 75. Φανταστείτε, είχε πει, είχε δηλώσει, διάβασα στους New York Times, ότι Simon Garfunkel ήταν ενθουσιασμένοι που είχε επιλέξει ο ίδιος το Bridge Over Troubled Water ως το πρώτο σίγγλι στο ομώνυμο άλμπουμ του 70. Και είπε, ναι, είναι μια μπαλάντα, είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά πρέπει να ξέρεις πάντα πότε να έχεις ένα home run. Δεν μπορείς να παίξεις τα πάντα με τους κανόνες. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και καλλιτέχνες που δεν πίστευαν ότι θα έκαναν.

Αυτή λοιπόν είναι η Patti Smith, Because the Nights. Και βέβαια η Patti Smith, αυτό είναι ένα signature song της Patti Smith, όπως ακριβώς και το Horses. Έτσι, ο Clive Davis, ας μην ξεχνάμε ένα πράγμα, άνοιξε μια δισκογραφική, έφτιαξε την Arista Records και υπέγραψε συμβόλαιο για να σώσει τρίτη φορά την καριέρα της Arista, η οποία βρίσκεται μέσα στη δεκαετία του 80 και του 90 στη Νέα Υόρκη και διανύει μια νέα καλή περίοδο, όπως ακριβώς και την μπόρεσε και υπέγραψε και έγραψε, έβγαλε το Horses. Φανταστείτε, θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο, αλλά αργότερα όπως έδειξαν τα πράγματα και για την ίδια την Patti Smith. Αυτό που κρατάω από όλα αυτά είναι ότι κάποτε είχε μιλήσει και είχε πει ότι έχω μετανιώσει που έχω χάσει δύο καλλιτέχνες. Ο ένας είναι ο John Cougar Mellencamp και ο άλλος είναι ο Meatloaf. Δεν μπόρεσε ποτέ να τους φέρει. Είχε κάποιο λόγο προφανώς. Για το Mellencamp το έχουμε ξαναπεί. Λέμε καλλιτέχνες που νομίζουμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί. Έξω είναι superstar. Ο Meatloaf ήταν superstar. Ο John Mellencamp έξω είναι superstar. Είναι κολλητός φίλος με το Springsteen. Ο ένας στην Καλιφόρνια, ο άλλος στο Jersey. Όπως ακριβώς και με τον Barry Manilow.

Λέω, έχει παίξει τις περισσότερες φορές στο Las Vegas, έχει παίξει στο International περισσότερες φορές πέρυσι από ό,τι έπαιξε όλη του τη ζωή και όλη του την καριέρα ο Priestley. Είναι τεράστιοι καλλιτέχνες, απλά εμείς δεν είχαμε και δεν έχουμε αυτή την αντίληψη, γιατί το market το δικό μας δεν είχε και δεν σχετιζόταν με όλους αυτούς. Ο Clive Davis έφερε την disco στην CBS. Υπέγραψε την συμφωνία διανομής με τον Gary Gable και τον Leon Huff για να δημιουργήσουν τη Philadelphia International. Και έλεγε μάλιστα ότι ήταν αδύνατο να βρω άτομα A&R να μπορέσω να βάλω μέσα κόσμο για να κάνει αυτό το πράγμα, για να μπορέσουν να φέρουν δηλαδή καλλιτέχνες και να καταφέρω να υπογράψει και για διανομή το Harold Melvin, τον Teddy Bendergrass, τον Bill Paul, τους OJs. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το έφτιαξε ο ίδιος. Και μιας και λέγαμε νωρίτερα για ταινίες, έβαλε, είπαμε, το χέρι του και στη μεγάλη οθόνη. Ήταν και ο λόγος που βγήκε για αυτό το soundtrack. To Serve With Love.

To Share With Love από, τον, από τη Λούλου και φυσικά την ταινία με το Σίδνεϊ Πουατιέ. Είχε πάρει και Όσκαρ. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ είχε γίνει και μεγάλος δώρος εκείνη την εποχή και ως μαύρος καλλιτέχνης να πάρει Όσκαρ μέσα στην, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Λέγαμε νωρίτερα για τη Soul και για τον ήχο της Φιλαδέλφια, πως έβαλε και την δίσκο κυρίως μέσα στην μουσική. Ενεπλάκη άλλη μια φορά σε ένα σενάριο. Στο οποίο ένας υπάλληλος με φερόμενες διασυνδέσεις με τη μαφία τότε ισχυρίστηκε ότι το CBS και η Phil International είχαν εμπλακεί σε πεϊόλα. Πεϊόλα, ξέρετε τι είναι, είναι παράνομη πρακτική της πληρωμής με όποιο τρόπο δωροδοκίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού για να παίξει ένα τραγούδι και να δημιουργεί βέβαια ψευδείς αναφορές εξόδων. Και είχαν βάλει μέσα και τον Clive Davis ότι το είχε κάνει αυτό για να πληρώσει αυτό το μπαρ του γιού του πριν από 15 χρόνια. Κατηγορήθηκε γενικά για φοροδιαφύγες. Δήλωσε ένοχος τότε για μια κατηγορία. Κατά τα άλλα, αθώθηκε. Εάν δείτε ποτέ το Vinyl, την ταινία που είχε, την τηλετενία της σειρά που είχε προβάλει η ΕΡΤ με παραγωγή τον Σκορτσέζε, πάρα πολύ σωστά μου το λέει και ο Γαβριήλ, και με μουσική επιμέλεια του Mick Jagger, θα καταλάβετε ότι ακριβώς αυτό το πράγμα, η ζωή του Clive Davis, είναι αυτά τα 12 επεισόδια του Vinyl που έχουμε δει στην δημόσια τηλεόραση. Ο ίδιος λοιπόν είπε τότε ότι αυτό ήταν ένα witch hunt, ήταν διαδικασία, ένα κυνήγι μαγισσών που διεξήχθη από την παράνοια της εταιρείας ως δημόσιο ραδιοτηλεοπτικού φορέα και ότι η άδεια γενικά θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο, και ήταν και ο λόγος που μέσα από την Arista Records έφερε τελικά αυτούς που γούστανε στην πραγματικότητα και ήθελε χωρίς να τον ενοχλούν. Το ρώτησαν κάποτε ποια ήταν η τραγουδίστρια που ήταν ο μεγάλος έρωτας, ήταν το πουλέν της, και εκείνος απάντησε για την Whitney Houston. Η Whitney Houston έκανε την αρχή και μετά μια σειρά καλλιτεχνών.

Ένα από τα αγαπημένα του παιδιά ήταν και η Αλίσια Κις, φυσικά, όπως ακριβώς και ο ίδιος το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή. Ήταν ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, ο οποίος ίδρυσε την Άριστα Νάσβιλ. Ήταν ο κάντρι βραχίωνας της δισκογραφικής εταιρείας και μη σας μπερδεύει την εποχή που είχε τον Alan Price, που είχε τον Johnny Cash, γιατί εκεί ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση μέσα στη δεκαετία του 90. Μιλάω για τον γνήσιο πραγματικό country βραχίωνα της Arista Records. Μιλάμε για τους Brooks and Dunn, μιλάμε για τον Alan Jackson, και παρά το γεγονός ότι δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει τη rap, την LaFace Records λοιπόν, βάζει παραγωγό τότε τον Babyface και τον Bad Boy Records και τον Sean Combs, γνωστό Puff Daddy, όπου το 2000 τον διώχνει από την Arista και βάζει το Reed, και είναι και ένας από τους λόγους που μπορεί και υπογράφει μεγάλα συμβόλαια με καλλιτέχνη που κανένας δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να τους φανταστεί, από τον Rod Stewart που κάνει το μεγάλο comeback και τους Maroon 5 μέχρι την Jasmine Sullivan.

Αυτή είναι η Jasmine Sullivan. Jasmine Sullivan διασκευάζει το Baltimore, το οποίο το έχει κάνει φυσικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα Σιμών. Ό,τι ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την πρώτη ώρα είναι όλα τραγούδια τα οποία πήγαν στο νούμερο 1 στο Billboard Chart, όλα ανεξαρτήτου ηλικίας, εποχής, από το 65 μέχρι και τις μέρες μας. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να μου διαφεύγει και το Baltimore, τη Jasmine Sullivan, πρέπει να είχε πάει νούμερο 1 στο Billboard, στα R&B Charts όμως, εάν δεν κάνω λάθος. Όλα τα υπόλοιπα είναι επιβεβαιωμένο, έχουν πάει στην κορυφή, και, το, και της, φυσικά της Alicia Keys το Falling, και της Lulu το 67, και το Mandy του Manilow το 77 πήγε νούμερο 1, και πάρα πολλά άλλα. Κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που σίγουρα το έχει χορέψει όλος ο πλανήτης. Και ήταν ο λόγος που μπήκε η δίσκο μέσα στη ζωή των πολιτών της Νέας Υόρκης, Αμερικής, όλου του πλανήτη, του Studio 54, ακόμα και στην Ελλάδα. Earth, Wind & Fire, μέχρι τις 9.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 23 Ιουνίου. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκατος στον ήχο. Το καλησπέριζουμε, καλησπέριζουμε όλους εσάς φίλες και φίλοι. Είτε βρίσκεστε έξω, είτε είστε στις δουλειές σας, είτε επιστρέφετε στο σπίτι, είτε κάνετε διακοπές. Όπου και αν είστε, ακούτε το καλύτερο σταθμό της πόλης. Παίζετε καλύτερες μουσικές, καλύτερες μελωδίες. Έτσι αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος και αρχίζει και δροσίζει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, The Man Who's All The World. Το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Kurt Cobain. Το έκανε μεγάλη επιτυχία η Λούλου εδώ παρέα με τον Bowie. Μερικούς μήνες πριν το είχε βγάλει ο Bowie το κομμάτι. Και αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο Β της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, η Black Star Tribute Band θα παρουσιάσει τα, για, με αφορμή πάντα για τα 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, που είναι μέσα στο 2026, και φυσικά στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το ραδιόφωνο που ξέρει πάντα και τιμάει τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς. Η Black Star Tribute Band λοιπόν ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Έχουμε δώσει προσκλήσεις από τις εκπομπές όλες αυτές τις μέρες, γιατί θα μεταδοθεί στο ραδιόφωνο με ταυτόχρονη μετάδοση από το Κόσμος 8-9 και κάτω στο στούντιο Β, με την σκηνή να μοιράζεται ο Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, η Λουίζ, ο Καλίστρατος Δρακόπουλος, ο Τζορτζ Γκαουντί που θα παίξει κιθάρα και έχει υπογράψει και τις ενορχιστρώσεις, ο Θοδωρής Καπετανάκου στον μπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα πλήκτρα και ο Σαμαλιέρης στο σαξόφωνο. Όλα αυτά παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ, το Black Star. Το άλμπουμ το οποίο υπογράφει ο David Bowie πριν φύγει από την ζωή. Έχουμε μιλήσει, έχουμε παίξει πολύ David Bowie, αγαπάμε τον David Bowie. Ο David Bowie δεν είναι απλά ένας καλλιτέχνης, ήταν μια ολόκληρη διαδρομή που άλλαξε τα μουσικά δρόμενα, δημιούργησε το glam rock, έβαλε την pop μέσα στην ψυχεδελική μουσική, άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην τέχνη, στην κουλτούρα και στην αντικουλτούρα μερικές φορές, από έναν άνθρωπο που εάν κάποιος θα μπορούσε να τον δει από μακριά θα έπρεπε να ζήσει 5 ζωές για να κάνει αυτά ακριβώς που πρόλαβε και έκανε ο David Bowie. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 η ώρα το βράδυ, ο Γιώργος Μουχταρίδης θα παρουσιάσει, που ξέρουμε πόσο αγαπάει ο Γιώργος και πόσο καλά τον ξέρει τον Bowie, θα παρουσιάσει τη βραδιά 8 με 9 λοιπόν, ζωντανά από το ραδιόφωνο του Κόσμος. Δεν θα με ακούσετε, θα ακούσουμε την Black Star, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ζωντανά. Black Star Tribute Band λοιπόν ξαναζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο ελληνικό κοινό, εδώ στο ΕΡΤ, στο στούντιο Β. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ένα παιδί γνησιοτέχνο της Νέας Υόρκης. Αυτός είναι ο Ντιόν.

Soulford, λοιπόν, αυτό είναι ο Dion εδώ παρέα με την Susan Tedeschi. Είναι περιττό να πω, γιατί μιλήσαμε και χθες, έχουμε ακούσει πολλές εκπομπές σήμερα και αναφορές για τον Clive Davis. Είναι περιττό να πούμε ότι οτιδήποτε και αν ακούσουμε, οτιδήποτε και αν πιάσουμε από τον υπολογιστή τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ έτσι που μιλάμε, είτε από το, από το Spotify, είτε παίζοντας εγώ μουσική μέσα από το στούντιο, οτιδήποτε και αν παίξουμε, θα μπορούσε άρρηκτα να σχετιστεί με τον Clive Davis. Φανταστείτε, τώρα το σκέφτομαι λίγο, που έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε αφιέρωμα, παίζουμε κανονικά μουσική. Απλά φανταστείτε ότι το 60, το Ruby Baby, σκέφτομαι το 63 που βγήκε πάνω στην Κολούμπια, όταν και τον Donna Prima Donna και το ομώνυμο των Dion το 68-69, και μπαίνω μέσα σελίδα του Dion να δω τι γράφει, και λέει ο ίδιος ότι θεωρώ τεράστιο σεβασμό για τη σχέση που είχαμε 50 χρόνια με τον Clive Davis, και πολύ περισσότερο όταν εμένα με βοήθησε, λέει, στα χρόνια του early rock and roll releases with the label, και πολύ περισσότερο ότι τον θεωρώ dear friend. Για το κομμάτι με τον Bowie, φανταστείτε ότι όταν δεν είχαν σχέση άμεση, αλλά ο Bowie είχε μια δυναμική σχέση κυρίως από τον σεβασμό, γιατί υπήρχε μια κοινή φιλία με τον Luther Vandross. Luther Vandross βοήθησε τον Clive Davis για να φτιάξει τις μουσικές και να βάλει τον ήχο της Φιλαδέλφια και τον ήχο της Soul και της R&B μέσα στην δισκογραφική εταιρεία και στα παρακλάδια αυτών. Όταν πέθανε, όταν εισήχθη ο Clive Davis στο Rock and Roll Hall of Fame ως μη ερμηνευτής, γιορτάστηκε από ένα ευρύ δίκτυο καλλιτεχνών με άμεσους συνεργάτες και φίλους του Bowie. Και το 16, μετά το θάνατο του Bowie, αυτό το θυμάμαι γιατί έβλεπα τα Grammy, έκανε μετά ένα μεγάλο γκαλά, ψέματα, πριν τα Grammy έκανε ένα μεγάλο γκαλά, όπου είχε παίξει και είχε αποτίσει φόρο τιμή στο λεγόμενο Thin White Duke, με ζωντανές εκτελέσεις από τον Beck, από τα εναπομείνατα μέλη των Nirvana, από τον τότε νέο Jack Antonoff που έκανε τις παραγωγές, και από τον Adam που ήταν το μέλος των YouTube. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, να μπαίνετε, τρέχουνε προσκλήσεις, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Μου λέτε πάρα πολύ σωστά για τον. Καταρχήν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Ξάνθη. Μου λέτε ότι στην Αθήνα είναι κλειστοί οι δρόμοι σιγά-σιγά. Είναι κλειστοί οι δρόμοι γιατί έχουμε το μαραθώνιο. Έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου μέχρι τον Νιάρχος. Οπότε, αυτό το βραδινό αγώνα δρόμου. Οπότε, καλό είναι αν βρίσκεστε έξω λίγο υπομονή, γιατί πραγματικά κλείνουν κάποιοι από τους δρόμους. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Ακούτε ραδιόφωνο, περνάτε πάρα πολύ ωραία. Μου λέτε για το Μαρία Μαρία, μου λέτε για τις μουσικές, για όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία έκανε επιτυχία. Δεν έκανε επιτυχία ο ίδιος ο Clive Davis. Μα, να σας πω ένα τώρα έτσι που μου ήρθε. Me and Mrs. Jones του Billy Paul, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, αν θέλετε, στο Philadelphia International Sound System το 72, είχε πάει, ξέρω εγώ, στην κορυφή. Το Love Train των OJs. Όλα αυτά είναι από πίσω ο Clive Davis. Αλλά μου λέτε και για το Supernatural, βεβαίως. Εάν δεν υπήρχε να ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Σαντάνα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα έκανε αυτή την επιτυχία ο Σαντάνα φαινόμενο, που είχε εκείνη την εποχή μια πτώση, όπως δεν θα έκανε και την πολύ μεγάλη επιτυχία, ίσως να ήταν ορόσημο να μην το περίμενε και η ίδια η Whitney Houston, διότι ναι μεν έγινε και έκανε, έκανε το απόλυτο βγάζοντας και διασκευάζοντας το I Will Always Love You, αλλά νομίζω ότι δεν περίμενε πραγματικά κανένας ότι θα έφτανε στο σημείο να γίνει ένα από τα καλύτερα και most commercial albums, soundtracks όλων των εποχών, η Whitney Houston. Αυτό είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητα. Όλα αυτά βέβαια πάνω στη μουσική, ξέρετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Και να είστε σίγουροι ότι εάν το ψάξει κανείς παραπάνω, θα δείτε και πάρα πολλούς συσχετισμούς, όχι μόνο στη μουσική. Και όταν μιλάμε για συσχετισμούς, πάντα στο μυαλό μας έρχεται ο Nick Cave. Nick Cave αύριο στο release.
1: Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Mike Scott και η παρέα του. The Hole of the Moon. Εμβληματικά όπως και το Fisherman Blues, Waterboys. Waterboys έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Sunny Festival. Ένας ήχος που κινείται στο rock, στη folk και φυσικά στις κέλτικες επιρροές. Η σχέση του Mike Scott με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερη. Μπορώ να τη συγκρίνω με τον Πράισνερ, με τον Zbigniew Πράισνερ. Και το λέω αυτό γιατί και ο Πράισνερ, όπως και ο Mike Scott, έχουν μια τεράστια αγάπη στην ελληνική μυθολογία. Και αποτελεί και για τον έναν και για τον άλλον, για τον Πράισνερ, το ξέρω, για τον Scott μπορώ να σας το πω σε μερικές εβδομάδες, ότι αποτελεί μια σταθερή πηγή έμπνευσης στο έργο του. Και αυτό φαίνεται βέβαια και στο Return of Pan και στο Pan Within, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν, όποιοι είστε τυχεροί και μπορείτε, λόφος της Άνης, η θρυλική Waterboys, Σάββατο 1 Αυγούστου στο πλαίσιο του Sunny Festival 2026. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, εκεί που κάνει ζέστη. Χθες έπαιζε η Γαλλία με το Ιράκ. Έβλεπα το παιχνίδι το βράδυ. 2 ώρες διακοπή λόγω βροχής. Και όταν λέμε για βροχή, μιλάμε για βροχή. Κρύφτηκαν όλοι οι φίλαθλοι από το Φιλαδέλφια. 70.000 άνθρωποι. Διακόπη ο αγώνας τουλάχιστον για 2 ώρες. Για ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο του θαύματος, μετά από 2 ώρες, εμφανίστηκαν πάλι 70.000 άνθρωποι για να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο. Και οι παίκτες. Νόμενα. Και ο του θαύματος, μετά από 2 ώρες, εμφανίστηκαν πάλι 70.000 άνθρωποι για να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο.

Αυτή λοιπόν είναι η σύναψη. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Το είπαμε και χθες, αλλά το πούμε και σήμερα. Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο Explorations, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ. Ήταν το live το οποίο ήταν να γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και να εμφανιστούν στον περιβάλλοντα χώρο στο Ζάπιο. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει στο Ζάπιο, ότι άλλαξε, καταρχήν γκρεμίστηκε αυτό το σημείο αναφοράς, το οποίο ήταν ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο και ήταν αυτό το χιλιάρι θέατρο, και έπρεπε να βρεθεί νέος χώρος για να γίνει το live και γενικά για τις εκδηλώσεις που είχαν οργανωθεί και για τις συναυλίες και τα θεατρικά που είχαν ξεκινήσει ήδη να προπολούνται εισιτήρια. Αλλάζει λοιπόν ο χώρος. Τζο Λοβάνο, Αντώνιο Φαράο, Ήρα Κόλεμαν και Τζόναθαν Μπλέικ θα εμφανιστούν στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ακριβώς στις 9. Κορυφαία jazz μπάντα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη, βάζοντας το hard bop, το bebop με την fusion και με την free jazz, θα βρεθεί στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Αλλαγή χώρου λοιπόν, αλλά κρατάμε την ίδια ημερομηνία, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Από το τελευταίο άλμπουμ της Kacey Musgraves. It's been a real long 335 days and the last...

Juan Aguirre και Eva Amaral. Η Amaral από το τελευταίο τους άλμπουμ, το ένατο προσωπικό, με τίτλο Dolce Vita. 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο. Big X, τα Plank παρέα με την Ella Langley.

Golpes en el corazón. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Σας αφήνω με τον Κάρλο Σαντάνα, το ζητήσατε. Παραγωγή Wycliffe Jean στην Arista Records. Στο μεγάλο comeback και στη μεγάλη επιτυχία που έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο Κάρλος Σαντάνα. Και βέβαια αυτό το Μαρία Μαρία που το έχουν πάρει τόσοι καλλιτέχνες και το έχουν διασκευάσει, το έχουν κάνει λούπα, ρεμίξ τα πάντα. Μπάμπης Ντούκατος ήταν στον ήχο. Εμείς κάπως έτσι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Αύριο είπαμε, αύριο είναι Τετάρτη. 8 με 9 έχουμε την Black Star αύριο απευθείας από το στούντιο Β εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, για την παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ του David Bowie. 9 με 10 θα είμαστε στον αέρα παρέα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Με γαλλικό χρώμα ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Η Ιαν Τίρσεν, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 56. Εδώ η τελευταία δουλειά της Άρλο Πάρκς. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 23 Ιουνίου. Με ένα κέντρο λίγο μπερδεμένο. Λόγω ενός άγωνα δρόμου. Κλειστή πολυδρόμη, πολλή κίνηση. Μία πολύ απλή χτες λικελή στο Ηρώδιο. Και το απλή είχε να κάνει με τη σκηνική της παρουσία. Όχι πολύ τεχνολογία, όχι visual. Μόνη της επισκηνής με τους μουσικούς της. Και ένας πάντα αϊθαλής Ζαν Μισελ Ζαρ. Γαλλικό χρώμα χτες στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνεργασία με το Ριλίς. Σεμπαστιάν Τελιέ, Ζαν Μισελ Ζαρ. Πολλοί κόσμος είχε πάει μόνο για τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Και ένας Ζαν Μισελ Ζαρ, ο οποίος έπαιξε μουσική από τις τελευταίες του δουλειές και όχι τόσο από αυτά που μας έχει συνηθίσει. Έπαιξε μόνο 3 έτσι γνωστά παλιά τραγούδια, μελωδίες. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε.

Το συμπέρασμα είναι ένα όμως, ότι ο 77χρονος Ζερ Μισελζάχ είχε τέτοια ενέργεια που μετέφερε στο κοινό. Οπότε σίγουρα μας βάζει τα γυαλιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αφιέρωμα αύριο του κόσμου για τα 10 χρόνια από τον Black Star και 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Αύριο λοιπόν στις 8 με 9, για μία ώρα η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το κόσμος. Παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης.

Λοιπόν, σαν σήμερα γίνεται μια πολύ σπουδαία βραζιλιάνα τραγουδίστρια της σάμπα, η Έλζα Σοάρες.

Έλληνα Σουάρες με μια δισκογραφία που ξεκινά από το 1960. Τελευταία της δουλειά του 2023. Έφυγε πλήρες ημερών το 2022 στα 91.

το BBC Radio εκεί το 1999 είχε κάνει έτσι ένα διαγωνισμό και ήταν οι τραγουδίστρες για τη χιλιετία, Τίνα Τέρνερ και Έλσα Σουάρες είχαν πει τότε.

Με καταγωγή από την Ουαλία, η Daffy Jones. Με την τεράστια επιτυχία Mercy. Κλείνει σήμερα μόλις τα 41. Soul, pop, rock, pop music, neo soul. Αυτή ήταν η Daffy.

0: Pocket Pistol. Εγώ η Λεάβαλον μαζί με την Κάθλιν Μπάτς. Hypothetically speaking, τι θα κάνεις τώρα αν υπάρχει ένα πτώμα και πού θα το κρύψεις ακριβώς? Εμείς θα πάμε στη Valerie June Carter Cash, η οποία γεννιέται σαν σήμερα το 1929. Η δεύτερη γυναίκα του Johnny Cash. Η οποία έπαιζε κιθάρα, μπάντζο.
1: Poor Carl.
0: Και στη σύνθεση εδώ είχε βοηθήσει εννοείται τον Johnny Cash να γράψει τη μεγάλη επιτυχία Ring of Fire. Is a burning thing, and it makes

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Ακούτε Κόσμος.

Benjamin Clementine, ο Δάνδης ξαναχτύπησε με αυτό το καταπληκτικό Pizza Mind, τραγουδώντας βέβαια για την βαρεμάρα της εποχής. Δίνουμε προσκλήσεις προάλλες για τα 25 χρόνια της ταινίας Αμέλη. Εδώ από το soundtrack ο Ιαν Τίρσεν, La continue de notre été l'après-midi.

Life, life is wonderful. Αυτός ο Αμερικανός Jason Mraz, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49, έχει ήδη κερδίσει 2 Grammy Awards και άλλα πολλά βραβεία. Αυτή τη στιγμή περιοδεύει κάπου προς την Ανατολή και θα επιστρέψουμε στην Έλισσα Σοάρες. Ήταν το 32ο άλμπουμ της το 2015, Amulier do Fim do Mundo, μια γυναίκα εκεί στο τέλος του κόσμου, κάπως έτσι μεταφράζει, ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος. Ένα άλμπουμ το οποίο συνδύαζε με μεγάλη δεξιότητα σάμπα, jazz, afro-funk μέχρι και post-rock.

Η τελευταία δουλειά του Γκαμπριέλ Ογκιούστ Λεβάν, ο αέρας. Και από τη Γαλλία πάμε στην Κολομβία. Transmutations ο τίτλος του άλμπουμ. Πράσινα μάτια, όχος βέρδες.

αυτή την πάρα πολύ ωραία μπάντα. Μπαλτάζαρα Ογκύρια στην κιθάρα και στα φωνητικά, η Ιωάννα Μερκιουράνα στο μπάσο και στα φωνητικά και ο Σαντιάγκο Λισκάρνο στα ντραμς. Ιδρύθηκαν το 2020 στην Μπογκοτά. Στον δρόμο βέβαια που χάραξαν οι Grand Bean και οι Glass Beans.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, I want you. Σε ένα remix, καλωσορίσατε στον κόσμο. Ένεξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 10 χρόνια από το Black Star του David Bowie, 10 χρόνια και απουσία του. Αύριο στις 8 στο στούντιο Β εδώ της ΕΡΤ, η Black Star Tribute Band θα ζωντανέψει το άλμπουμ ζωντανά σε κοινό. Ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το κόσμος, παρουσίαση Γιώργος Μουχταρίδης. Γιώργος Μπίλιος, Λου Ιζ, Καλίστατρος Δρακόπουλος, Τζορτζ Γκαουτί, Θεοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σάμα Μαρλιέρη. Πρωτότυπες συνορχιστρός, αυτή είναι η Tribute Band που υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουτί. Έχουμε καλές ακροατές, αλλά και εσείς από το σπίτι μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη συναυλία. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ 3ης 23 Ιουνίου. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, στην πλατφόρμα του Αρτέκο, που βρίσκεται όλες τις εκπομπές, αφιερώματα, συναυλίες. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Ένα προσδόκητο ζευγάρι ήταν αυτό. Ήταν η Μπουίκα με τον Jason Emerald, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 49. Αφροϊσπανίδα τραγουδίστρια Μπουίκα, ο Jason Emerald, αυτό το Carry Your Own Weight, και εδώ Melody Gardot.

Παρασκευή ο Ζερόμ Καλούτα θα βρεθεί στο Ακουλτίο στη την Παρασκευή δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Instagram. Όπως δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για το live της Beth Hart στο Λυκαβίτο, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, επίσης στο Λυκαβίτο, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ένα γκαλά όπερας. Μπαίνετε στα social media, κερδίζετε προσκλήσεις. Joe Quinones, Los Angeles, Don't Let Go. Και Adrián Quesada μαζί με Κούκο από τον Μπολέρος ψυχοδέλικος 2.

Ο Don West με την τεράστια επιτυχία του Send It Back. Love is back. Η Celeste. Love is back. Love is back. Από το album Not Your Muse. Μην ξεχνάτε λοιπόν το αυριανό μας ραντεβού στις 8 η ώρα. Oh my God, I feel so bored. Το αφιέρωμα του κόσμου για τα 10 χρόνια από τον Black Star του David Bowie.

Αμερικανός τραγουδιστής της Folk Court Violent Violators, 10ο στούντιο άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. Οι επιρροές του Neil Young, Bruce Springsteen, The Pavement. Κυμπρικόμπ από τη Σκωτία.

Τίρσεν, Λαβάλ, Σταμελή, για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μην ξεχνάτε αύριο το ραντεβού μας για αυτή την συναυλία αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Μένουμε στην οικογένεια Cash, The Rational. Αυτή είναι η Ροζάνα Cash, Crumble. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale. Farewell.

Ίσως το 2020 ο Ιμπραήμ Φερέρ και όχι μόνος του, παρέα του εννοείται η World Circuit, αλλά και ο Ray Cooder, ξαναψάχνουν στις κασέτες και βρίσκουν τα τραγούδια που θέλουν, τα ρημιξάρουν και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη Special Edition που κυκλοφορεί μέσα στο 2020. Ο Ιμπραήμ Φερέρ μας αποκαλύπτει ένα Buenos Hermanos σχεδόν καινούριο. Και σε αυτές τις μέρες, όπως λέει και ο Ray Cooder, χρειαζόμαστε κάτι όμορφο και κάτι που να μας κάνει να νιώσουμε καλά.

0: Φερέρ λοιπόν για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που κρύβουν πίσω τους διαδρομές.
1: La música cubana, compadre.
0: Και ο Ρομπέρτο Φονσέκα που παραμένει στην Κούβα με αυτό

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, και ένα ιτερλούδιο που κρύβει μια τρομπέτα, ο Τζουλίτο Παντρών και ο Μίστα Σαβόνα. Όλα αυτά σε αυτή την alternative take.

Νομίζω πως στη Λισαβόνα έγραψε ο Ρόκι Μαρσιάνο αυτό το Μέου Καμπά, το οποίο πρέπει να έχει ηχογραφηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Ο Ρόκι Μαρσιάνο που πλέον ζει στο Άμστερνταμ.

Έρικο Μπρίτο εδώ και το περίφημο άλμπουμ που φτιάχτηκε με τίτλο Space Echo ή αλλιώς το μυστήριο πίσω από τους κοσμικούς ήχους που έρχονται.

Στη Wii νέα φτάνουμε με έναν τρόπο και γυρίζουμε πίσω για το χρόνο. 1968-1980 και όλα αυτά ηχογραφούνται για μια επανάσταση. Μουσική for a revolution. Μέσα στο διάστημα που είπαμε, οι Superboy Rock Band έρχονταν από τη Wii νέα. Όσο για το άλμπουμ, αναδιανέμεται από τη Radio Martico με έδρα το Βέλγιο.

που κάλεσαν Easy Desert Blues από το BBC, παρακαλώ. Just Brilliant για την ακρίβεια, όταν πρωτοβγήκε αυτό το άλμπουμ και μας παρέδωσε τις μουσικές που έκρυβε. Beja Power ή αλλιώς Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Και πίσω από όλα αυτά ο Al Amal, Maestros.

κάπου στη Δυτική Αφρική, αλλά και δεν θέλουμε και να βρεθούμε. Συναντάμε αυτό τον τύπο, ο οποίος έρχεται ως Χωσέ Κάρλος Βάρτς, μαζί με την κομπιάνα τζάζ του. Λουάκι της Νός είναι το κομμάτι που φτιάχνει, και εδώ τα πνευστά πραγματικά αναπνέουν. Η Hot Mule φέρνει τα τραγούδια αυτά πιο κοντά μας, πίσω στο 2021.

αυτή την κολομπίνα οραματίζεται η Μαρία Μωράγες, η οποία φτιάχνει μαζί με τη Μαρή Φρόγες το άλμπουμ αυτό μέσα στο 2026 στην RCA, παρακαλώ. Η Μαρή Φρόγες από τη Βραζιλία ηχογραφεί κάπου στη Γερμανία. Αυτή την κολομπίνα.

Ο Μίτσα Μιακούμπ καταφθάνει από το Σαντιέγκο. Εκεί ηχογραφούσε τους αφρομπίτ, κούμπια, σόουλ, ρέγγε ρυθμούς του. Τώρα, πώς βρέθηκε στη Βραζιλία με τη Λούρδες και φτιάξαν αυτό το Μπαμία, θα σε γελάσω και δεν το θέλω.

Η Ezra Collective είναι πιο ξεκάθαρη στις προθέσεις τους. Αγαπούν το Afrobeat, αλλά δεν στέκονται μονάχα εκεί. Και τώρα φέρνουν και αυτόν τον τύπο, ο οποίος όλο και περισσότερο εμφανίζεται από εδώ και από εκεί, ο Πασελιέ, και μας λένε πως μόνο η αγάπη θα μας σώσει. Only love.

Επόμενο στο Power, μια παρέα που κάνει τη διαφορά, η Flavia Coelho μαζί με τον Leon Fall. Φτιάχνουν μαζί αυτό το ζούμπι από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν με τίτλο Dance Mediterranean.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Jukebox είμαστε, κανονικότατα. Sister Rosetta έρχεται με το Calvary για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Εδώ στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εκλεκτικός ο Μικ και ξέρει ακριβώς. Didn't it rain in το κομμάτι που έρχεται.

έρχεται για να μας πάει στους Blind Boys of Alabama, γιατί μερικά πράγματα παραμένουν ίδια. I can see, μας λένε, στο άλμπουμ που φτιάχνουν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 με όλα τα studio sessions τους.

Blind Boys of Alabama στη Νέα Ορλεάνη αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες. Και εδώ πίσω στο χρόνο μας λένε I Can See, σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξαν μέσα στο 2025 με τα περίφημα καλύτερα.

James Hunter προσδοκούσε να συναντήσει τον Van Morrison, και ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, και μάλιστα να ταξιδέψει μαζί του. Is that a trip? Είναι το κομμάτι που προκύπτει από αυτήν εδώ τη φιλία.

Όλοι αγαπήσαμε τον Άιζακ Χέις, αλλά δεν τον μεταμορφώσαμε όπως το έκανε ο Λίον Μίτσελ. Walk on by, διαχειρός El Mitchell Affair.

Ένα μανάβικο στο εξώφυλλο, delicatessen παρακαλώ, La Esperanza Grocery, όχι αστεία. Και εκεί μέσα ο Willy Bobo είχε φτιάξει το fried neck bones and some home fries. Uno, dos, tres ήταν ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla. De una manera.
1: Στο σήμερα, ο Σιμπιλίνο ξαναπιάνει το reproach σε αυτά τα El Clan de los Egoístas κομμάτια του. Pura Kimik είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Madrid.
1: Έλα, όλα στα δίνω. Αμόρ, λοκούρα και ότρος βίσιους. Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς θα το κάνουμε? Στα καλά νέα, όπως η κυρία

αυτή εδώ είναι η Super Lauryn Hill μαζί με τους Lost Ones σε αυτό το Attack Jam remake κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια. It's funny how money...

Ο DJ Caution ευθύνεται για αυτό εδώ το remix της Danza Negra. Ο Λούτσο Μπερμούδες όμως το ηχογράφησε πίσω στο 1939. Άσχετα που τώρα ακούγεται μονάχα αυτό.

τους αγαπήσαμε τους Gotham Project, γιατί είχαν ένα πολύ ωραίο μουσικό κολλάζ να μας δώσουν και εξομολογήθηκαν με τις μουσικές τους. Gotham Project, άνοιξαν το δρόμο. Μη κοφεσιών είναι το κομμάτι.

σαν παιδί.

κλείσω με έμπνευση, με τους Καλέξικο, με την Αμπάρο Σάντσες και με αυτό το Inspiration, και να σε ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις διαδρομές μας. Καλό

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.